0: νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: στα δυο.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
3: Ακούς
4: Star FM 9:32. Star FM
3: 9:33. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM.

0: Καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τα δύσκολα. Ο πρόεδρος στον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα. Περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα. Ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου σημερινή. Αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε, άιντε, σήκω τίποτα. Βρε, σήκω, βρε, πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα. Βρε, άιντε, τίποτα. Με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως. Και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορούν να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, Sky 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Και δεν γίνει με τα λεφτά. Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια. Με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το Αγιολόγιο Ορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα. Δουλάτου εν κυλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερωνύμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σώσου γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή, Κυριακή δεν είναι 21, 19, 20, 21, νομίζω την Κυριακή επισήμως μπαίνει το καλοκαίρι, οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το, θεωρητικά, πάμε ανάποδα μετά, τούμπα τα νάσκελα. Που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία. Χαμπέμους πάπαμ. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές. Γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Που όπως καταλαβαίνετε τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση, επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία είναι τα χρηματιστήρια ψάλτη, σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός. Τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάριο το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81% το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI είναι στα 80,06. Με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε, Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα, μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήδη στο εμπαρόδο πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, σου επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη, στα 80, στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος της άλλης, σωστό γι' αυτό, για τους συμβούλους, αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός ούτε τίποτα, μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι ογδοντάριδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. Ογδοντάριδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι ογδοντάριδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, σαραντάρα. Άρα ο ογδοντάρης πόσο είναι δηλαδή, 400 άρια. Οκ. Λοιπόν, για κάθεστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά, τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μια τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο, πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα του μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ, σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63, και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, κυρία Σάινμπαουμ, Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι, λέει, είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, ναι, με το κουρασάο. Και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία. Λέει για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Τι, πόσο είπα? 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, πω λεφτά. Αυτά για τους δανειστές. Θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε προς τα έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα που εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Νάτο. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55%, λέει, των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε και εμείς «Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα», ε! Μάλιστα. Αλλά, όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα λοιπόν θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός, λέει, το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα, θα το αφήσω να υπάρχει, γιατί αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό, για να είμαστε και εντάξει δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω, μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν λέει οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα, και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες δηλαδή από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε, μάλλον να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτι, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα μου και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς. Το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένθια. Α, τώρα που λέω έμφυα, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς, το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε έμφυα περιφέρειας. Ω, μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης. Star FM.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Dragon.
3: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα κενώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα, τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Την ταξίδια και σχολεία τελειώσανε, τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να, όπως μας τα έλεγε προθέσει ο καλεσμένος μας, για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη στα Βελίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Χαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα... γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσω Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή για και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης όλους στα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άνδρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα είχε? Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, αγαπητή Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω. Χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που ισοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτών και, και το Κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός. Ήταν πριν, λίγο μετά και λοιπά. 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για Κουρασάο. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το Κουρασάο, να σας πω. Πού είναι αυτό το Κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία? Πού είναι το Κουρασάο, ξέρετε? Πού είναι? Είναι στη μέση. Στην Αμερική είναι? Πού είναι? Στη μέση είναι, νότια? Νότια, ε. Πού, δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι, Κουρασάο. Ε? Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνουν ότι το απορροφάνε, απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τις ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των νοικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι λέει 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτε μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν νομίζω σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι. Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει η εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί θα μου πεις? Διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς να το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις τους λογαριασμούς σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες, επειδή και την Παρασκευή συνομίλησα για τα ζητήματα αυτά και για τα προβλήματα τα οποία και τα κυκλώματα και λοιπά και τις προφυλακίσεις και τα σχετικά. Επιμένουν κάποιοι από τους οποίους, με τους οποίους μάλλον συνομιλώ, ότι θα πρέπει ειδικά σε επιτροπές που ελέγχονται και αξιολογούνται προτάσεις και κτίσματα και πολυκατοικίες και ξενοδοχεία κλπ, ειδικά στα τμήματα του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού, δηλαδή όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολεοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι. Και άλλο γκολ η Σουηδία, κάθεστε καλά ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι, είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει μες στο Λαύριο, λέει, για επιβίβαση, λέει, από Κουρασγερόπλιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου, λέει, έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας, λέει, με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κουρασγερόπλιο. Δεύτερη φορά, λέει, που τους βλέπω. Μπράβο τους. Σε 30 χρόνια, λέει, από Χότζα και Ξενιτιά, Κρουαζιέρα. Μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα, Τάκη, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Ε, καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια προάστια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος, για να είμαστε εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα παλιά καινούριά. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών, θα υλοποιηθούν. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Γεια, Γιώργη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, τι έγινε.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ. Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
0: Μάλιστα.
11: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και της τάξης του 2,1-2,4, εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
0: ναι.
11: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
0: Εδώ λέει πάρα το, πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
11: Ναι, τα σεισμικά
0: κάποιοι
11: κύματα,
0: ευαίσθητοι, ναι,
11: ναι. Ναι, ναι, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω, Κεραμιτζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
11: Ναι.
0: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο Κεραμιτζόγλου, το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι εννοεί η υλοποίητη έχει καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
11: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
0: Ναι.
11: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο. Όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
11: Μα αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
11: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγός σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια μεταξύ.
11: Πει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες. Για όλους αυτούς τους σκοπούς.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του εδώ και εδώ. Σωστά, έτσι. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
11: Και εγώ τα σέβομαι.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. Πέντε και κάτι, δεν είναι μικρό σεισμό. Ε? Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι ο οδηγός σχολικού λεωφορείου και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, ο Μιχάλης, και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζει του χειμωνιάτικου, πώς το λένε, κινηματογράφου, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη.

0: Και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί ένα, το βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας, δεν θα ήταν κακό να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πλέον, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο, κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι. Και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ., τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, έβαλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Κόμμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μα τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, πώς το λένε, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας η οποία είναι εδώ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό ο οποίος είναι στη ζωή μας, και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πως με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από σας αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ οι Σουηδοί. Σταματήστε, παιδιά. Πω, είναι στο 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 οι Σουηδοί. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινήσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω. Είναι διασυνμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζετε την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο σε γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γεώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που είχε ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε το Πακιστάν, παχυρολομεσολαβητή, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα εκενώθηκε τα ξημερώματα. Από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι εάν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Άφησε αιχμές και κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη Συμφωνία για τον Τερματισμό του Πολέμου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμούς, όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη συμφωνία καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίθυνε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ τον Μπρέντ υποχωρεί στα 83 δολάρια ανά βαρέλι. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη της Ελβετίας μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της ΖΕΠΤΑ, παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα. Άλλοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Τέσλα και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων έγιναν και άλλα κτίρια. Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική. Στην τριήμερη Συνόδο Κορυφής θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, με την οικοδέσποινα Γαλλία να διαμορφώνει μια ατζέντα που στοχεύει στην προβολή της ενότητας και στην αποφυγή της αντιπαράθεσης με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σύναγερμο σήμανε τα ξημερώματα σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένου της Κέρκυρας, όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Το ξενοδοχείο εκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο χώρο του συγκροτήματος. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Η φωτιά προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο υπόγειο, που στεγάζονται τα πλυντήρια και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά δικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περιόπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, δύο προαγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάφρυνση νοικοκυριών 80% ευρώ, ανέφερε στον Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012. Το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015, ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης λαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα στον κεντρικό δρόμο του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνονος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, αραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική Αττική 3 με 5 Μπόφορ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μερανιά.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκαροδευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Ρε, σήκω. Έλεγα στον εαυτό μου, σήκω.
1: Σήκω.
0: Τίποτα. Ρε, σήκω. Τίποτα. Έλεγα
1: καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο. Ναι. Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι,
0: και φυσούσε κιόλα. Την Κυριακή όμω ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν γιατί πέρασε το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει
0: και ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι, όλα καλά.
0: Αυτά
1: έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές.
1: Έκανε ζημιές, έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά
1: έτσι, κάτι
0: και
1: τα τελευταία.
0: Δεν
1: είναι
0: τον Ιούλιο.
1: Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειες.
0: Μετά θα πιάσουμε το συγγνώμη, μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέλια. Ξεμπερδέψαμε. Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σου λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια. Και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα,
1: ναι. Άκου, το, εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη.
0: Καλά,
1: γιατί είναι. Εντάξει,
0: μπορεί
1: κάτι να αλλάξει.
0: Είναι ακόμα, ναι,
1: είναι ακόμα 15. Εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από τι θερμοκρασίες.
0: Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Όχι, ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο, πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά, γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη, αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που θα, όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό
1: να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει και να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, δεν οφείλετε στο έργο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Άσε, το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιον ακούτε.
0: Μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι
1: μου κάνει
0: εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των συνθήκων που έχουν
1: διαμορφωθεί γενικά στον πλανήτη και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει κανένα μπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
0: Δεν ξέρω, είναι κρύα η θάλασσα.
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, επειδή του κάνω πλάκα.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Εγώ δεν
1: παίρνω. Είναι δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχές που έχει ρεύματα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω, ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπές εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μας δεν
1: είναι. Στην Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζεις το πόδι μέσα και ξαναφεύγεις. Πας και την κοιτάς, θάλασσα πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς το καφεδάκι, σου απολαμβάνεις και βάζεις την εφημερίδα, τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα, επίσης.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες, Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα, λέει, της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει, ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100. Λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι, ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80 επαναλαμβάνω το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις και λοιπά και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το. Διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη. Πάτε στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και. Είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Ethernet και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο. και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στη άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7, που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας στη Συμβολή των Οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα ακοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Εδώ με πειράζει ο ηχολήτης μου, φίλοι ακροατές, γιατί θα μου πείτε, διότι ανοίγω πάντοτε το χάρτη εκεί στα στενά του Ορμούς για να δω τι γίνεται. Λίγο παραπάνω κίνηση σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Μιλάμε για τα πλοία εκείνα τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς και βλέπουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν άλλα πλοία τα οποία μπορεί να περνάνε και να μην έχουν το στίγμα τους και να φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, με αφορμή και την απόφαση ή την απόφαση, την ανακοίνωση για την συμφωνία η οποία θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για όλα τα μέτωπα. Προσέξτε, για όλα τα μέτωπα. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι τότε. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό στις 8 παρατέταρτο, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας ακόμα που λέγεται Ισραήλ. Να το κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί. 4,72 κάτω το Brent, 5,12 κάτω το αμερικανικό, το ελαφρύ. Στα 83 δολάρια το βαρέλι, χοντρικά είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα ασιατικά χρηματιστήρια, τα έλεγα και νωρίτερα, κινούνται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς αύξησης των γενικών τους δικτών. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα. Θα προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά επειδή εγώ η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορώ και ευτυχώς κυκλοφορώ με δίκυκλο, θα μου πεις γιατί. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυκλοφοριακά στο κέντρο και ιδιαίτερα τα τουριστικά λεωφορεία. Έγινε την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση στο Δήμο της Αθήνας, όπου και παρουσιάστηκε, αν καταλαβαίνω καλά, ένα application, μια εφαρμογή για να τα χρησιμοποιούν, να την χρησιμοποιούν οι άνθρωποι των εταιριών με τα τουριστικά λεωφορεία. Υποψιάζομαι για τους χώρους όπου υπάρχουν η δυνατότητα κάποια από αυτά να παρκάρουν, να έχουν ένα χώρο για ολιγόρη ανάσχεση, για να μην πέφτουν όλα μαζί στην κυκλοφορία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ. Η ΔΑΕΜ είναι η ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία μηχανογράφησης και επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου της Αθήνας, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, για να κουβεντιάσουμε για την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή που φέρνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, για να βοηθήσετε στην ικανοποίηση τμήματος των αναγκών, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα λεωφορεία τα τουριστικά τα οποία κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του τουρισμού προφανώς.
4: Ακριβώς, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Σχεδιάσαμε από πέρυσι και δημιουργήσαμε για φέτος ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τους τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
3: Υπάρχουν χώροι καταρχήν, κύριε Καραούλη. Θέλω να πω, και αυτοί οι χώροι πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν?
4: Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
3: Με την έννοια του 24ωρου υποψιάζομαι, σωστά?
4: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
3: Από τις 8 το πρωί υποψιάζουμε μέχρι τις 9 το βράδυ.
4: Αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή του, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
3: Ναι. Και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
4: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες.
3: Μάλιστα.
4: Μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπεις αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση τις 10 η ώρα το πρωί.
3: Okay.
4: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
3: Μάλιστα.
4: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
3: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιο άλλο να καλύπτει τη θέση. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
4: Στο Τάκι.
3: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
4: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε
3: στον
4: δρόμο. Ο χώρος, διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το θεωρούσαν πολύ μακριά.
3: Ναι.
4: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να παρκάρουν εκεί.
3: Τσάμπα τα λεφτά που δοθήκαν δηλαδή με λίγα.
4: Ναι,
3: δεν έπρεπε.
4: Πρώτη λύση, ναι,
3: δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
4: Υπάρχουν κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνει, στα,
3: ναι,
4: όρια του
3: Παρκάρουν, παρκάρουν εκεί, ψηλά. Ναι, ναι, ναι.
4: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
3: Ναι.
4: Εκεί είναι
3: αυτό
4: και άλλο Δήμο.
3: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή το λέω σε γενικές γραμμές με την
4: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Και λέμε πολύ ωραία, αυτή η χώρα που θεσπίζουμε θα τους οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι. Πολύ ωραία, λέμε, να ξεκινήσουμε με αυτούς, γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
3: Ναι.
4: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
3: Ναι.
4: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου, έχει βάλει αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση, και ναι, ο κύριος,
3: ναι,
4: Μαρίνης,
3: ναι, ναι,
4: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνει μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
3: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός?
4: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
3: Ναι, κάπως έτσι.
4: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
3: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
4: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους τίμους.
3: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή,
4: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
3: Άρα μπαίνουν και στα διπλανά όρια, ναι.
4: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτούς.
3: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους, εδώ του Λεκανοπεδίλου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
4: Με τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε μέρα.
3: Ναι, άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
4: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
3: λεωφορείων. Συγκεκριμένα.
4: Και από εκεί και πέρα, το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
3: οργανώσουμε. Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
4: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
3: Θα δείτε πώς θα πάει.
4: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
3: Okay.
4: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον οι οδηγοί των λεωφορείων. Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες, στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας είπαν με κάποιο τέτοιο τρόπο, μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε κτλ. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
3: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαόλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Και εγώ κύριε Ψαλτή,
3: να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο. Okay, από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, το θέλουμε τον τουρισμό, αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μονμάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Τι παίζει εκεί?
15: Δωροστροφό τη Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
19: Καλή ημέρα και εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα Δημήτρη.
19: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι, κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
3: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
19: Σήμερα πηγαίνουν.
3: Α, πηγαίνουν ξέρω. Σήμερα.
19: Ναι.
3: Α,
19: όχι. Ελέγχους κάποια.
3: Okay.
19: Κάποια έχουν.
3: Εντάξει. Άρα λοιπόν, αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
19: Ναι, πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Κυρίως στην Κηφισού. Εντάξει, τι να λέμε. Δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
3: Ναι.
19: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
3: Okay.
19: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από ό,τι μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού, στο Χολαργό τέλος πάντων. Γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
3: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 ώρα το πρωί. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου. την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία, κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ, που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή, όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
3: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ, που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
20: Το ενδιαφέρον είναι ευτυχώς ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν, και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκερινή διπολική ισορροπία. Ισχύει ως ένας ρόλος γέφυρας, και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου, η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο, όχι απαραίτητα για τον κόλπο. Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ, και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της ζητήματα που πρέπει να δει με την σύγκρουση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο. Βέβαια, σε ένα άρθρο μου, το οποίο είχε βγει στην Αγγλική Καθημερινή πριν από μερικές ημέρες, ανέλυα ένα επιχείρημα, το οποίο νομίζω ότι όσοι το έχουν διαβάσει έχουν συμφωνήσει, ότι ούτε καν η Κίνα δεν θέλει, ή τουλάχιστον δεν είναι προς το στρατηγικό της συμφέρον, το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη, εξαιτίας της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας, που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι υπογραφές.
3: Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά, δεν είναι επεξηγέλαση.
20: Ασφαλώς.
3: Έτσι, και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων, ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
20: Εγώ, κύριε Ψάλτη, θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
3: χρόνο.
20: Μέσα της εσχατολογικής προσέγγισης που το Ιράν έχει στην εξωτερική πολιτική και της ηγητικής μαρτυριολογίας, που νομίζω ότι κανέναν δεν κάνει να αισθάνεται άνετα εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά. Δεν θα πετάξω το καπέλο μου στον αέρα από χαρά μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι υπογραφές. Ακόμα και αν μπουν οι υπογραφές.
3: Αυτό θα έλεγα, αφού και αν μπουν μετά έχει δουλειά, δεν είναι επεξεγέλασε.
20: Ασφαλώς.
3: Έτσι και ασφαλώς. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ξεπάγωμα κάποιων καταθέσεων ή ακόμα και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
20: Εγώ, κύριε Σάλτ, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό

0: και τις επενδύσεις που λέει από την δική του πλευρά το Ιράν ότι θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα, είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Εγώ, κύριε Σάλη, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το συζητούμε συχνά, αλλά είναι το πρώτιστο. Να ξεκινήσουν ξανά κάποιες πετρελοπηγές οι οποίες έχουν σφραγιστεί. Αυτό απαιτεί
0: χρόνο, ναι.
1: Και αυτή η διαδικασία επηρεάζει, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, την διεθνή οικονομία. Γενικότερα, η συγκεκριμένη σύγκρουση έδειξε σε τεράστιο ποσοστό τη σημασία της αλληλεξάρτησης και σε πολιτικό, στρατηγικό, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο που πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις στο διεθνές.
0: Κύριε καθηγητά, επίσης θέλω να πω ότι η ιστορία των στενών του Ορμούς έδειξε πόσο ευαίσθητοι είναι αυτές οι ροές όταν δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα και όταν τα πράγματα δεν μπορεί κάποιος, ένας παράγοντας, καλή ώρα το Ιράν, με κάποιον τρόπο να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή και να φέρει τα πάνω κάτω σε μια παγκόσμια αγορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι το Ιράν, βέβαια, με την στρατηγική την οποία ακολούθησε, θα έχει να δουλέψει πάρα πολύ πάνω στην αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Με κομβικούς δρόντες. Μάλιστα. Στον κόλπο, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως η γεωγραφία, όλοι είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό,
1: τα στενά κλείνουν εύκολα
0: και δεν ανοίγουν εύκολα.
1: Και δεν ανοίγουν εύκολα, ασφαλώς, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κρίση παρά να την ολοκληρώσεις και να την επιλύσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν
8: ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
9: Sky 100,3.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικά.

0: Ειδικός.
1: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
6: Σ' ακολουθώ.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το Brent υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνς. Στις φλόγες στηλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Φτάσαμε να ξεκινήσουμε να περπατήσουμε, εννοώ, στη δεύτερη εβδομάδα του μηνός Ιουνίου. Πότε έλεγα προηγούμενη εβδομάδα 8, πάμε στην πρώτη μας εκκίνηση. Να ήρθε η δεύτερη λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους αυτό το εβδομαδιαίο, για το εβδομαδιαίο ξεκίνημα, για την αρχή μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στην παρέα μας, είτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, με υγεία να βαδίσουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες, να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε εν πάση περιπτώσει στη ζωή μας. Ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε όπως πάντα πυκνή πυκνότατη ύλη. Αυτά μου γράφετε εσείς, αυτά που έχω εγώ να πω στο μυαλό μου, αυτά που ακούω να λέγονται. Ετοιμαστείτε για τη δεύτερη χρεοκοπία, έρχεται, θα σας το καταδείξω τώρα μη ηχητικά. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αλλά πρώτα απ' όλα θα πάρουμε μια ατάκα μόλις 4 δευτερολέπτων και 3 δεύτερων που λένε, από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος σε μια αποστροφή του λόγου του είπε:
8: σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Οπ, οπ, θα έλεγα μισό λεπτό, Πρωθυπουργέ. Οπ, καλέ μου άνθρωπε. Μη λες μεγάλες κουβέντες, αυτό έχω να πω, για το τέταρτη τετραετία. Μη λες μεγάλες κουβέντες. Δεν υπονοώ τίποτα. Μην παρεξηγηθώ πρωί-πρωί. Μην σπεύσετε να πείτε βγήκε ο Άρης το πρωί και του λέει να μείνει και τέταρτη τετραετία. Αλλά με αυτά που ακούω, με αυτά που ακούω, δεν αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό ως πρόσωπο. Καταλαβαίνω, τέσσερις τετραετίες δεν, ναι, είναι σαν εκείνο που κυκλοφορεί. Είναι γερασμένος πια. Αυτό είναι ένα παλιό μοντάζ που έχει γίνει στην πλατφόρμα X. Φαντάζομαι θα κυκλοφορεί και αλλού. Ο Μητσοτάκης πια στα βαθιά γεράματα να λέει θέλω να φύγω και εμείς θα του λέμε όχι κάτσε εδώ. Γι' αυτό λέω όχι μεγάλες κουβέντες Πρωθυπουργέ. Αστειεύομαι φυσικά και ξεκινώ κυρίες και κύριοι. Προσέξτε. 15 χρόνια πριν το διαλύσαμε το μαγαζί, έτσι δεν είναι, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε με τα τυμπανοκρουσιών, με τα βαΐων και κλάδων, με ορχήστρες, όπως ακριβώς ο Τιτανικός. Έπαιζε η ορχήστρα, το μισό καράβι και βουλιάξε η ορχήστρα, οι φουκαράδες, παίζαμε. Παίζαμε ακριβώς το ίδιο και εμείς εδώ. Δηλαδή, τι εννοώ, έπαιζε η ορχήστρα. όταν πια είχε χρεοκοπήσει η χώρα στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, για να μην παρεξηγηθείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου που κέρδιζε με 40% και ερχόταν το Πασό ξανά στην εξουσία, έλεγε «Θα μοιράσω κάτι επιδόματα για να πάρει μπρος η οικονομία». Εμείς ήμασταν κανονική ορχήστρα του Τιτανικού, έτσι. Είναι πλήρης αποτύπωση. Δηλαδή, αν θες να δεις τον Κάμερον πώς αποδίδει σκηνοθετικά τη στιγμή, έχει βουλιάξει το μισό καράβι, έχει μπει όλο το νερό μέσα, όλος ο Βόρειος Ατλαντικός, αλλά η ορχήστρα παίζει ακριβώς το ίδιο και η Ελλάς. Πέρασαν 15 χρόνια και αφού διαλύσαμε συγκοινωνίες, ΔΕΗ, τα ρημάξαμε όλα, έρχονται 15 χρόνια μετά να ξαναπούν τα ίδια. Εδώ το ανέκδοτο πια δεν είναι ο λαϊκισμός τους. Ο λαϊκισμός είναι γνωστός. Είναι ο Τσίπρας λαϊκιστής έφυγε, λαϊκιστής έρχεται. Από τον Νίκο Ανδουλάκη δεν έχω να περιμένω τίποτα. Λαϊκιστές ήταν μέσα στο Πασόκ, λαϊκιστής συνεχίζει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πρωτοτυπία. Δηλαδή δεν λένε κάτι άλλο να πούμε κοίτα τι σκέφτηκαν. Εγώ αν ήμουνα λαϊκιστής θα προσπαθούσα κάθε πρωί να σας τελεάσω με μια καινούργια μαλακία. Ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, μου φύγε. Μου φύγε. Δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά. Μου φύγε. Αυτή η άτιμη γλώσσα μου, ρε παιδί μου, δεν με αφήνει. Αλλά να ξανάρχονται να λένε τα ίδια πράγματα. Τώρα προσπαθούν να συνεφέρουν τις αστικές συγκοινωνίες. Όχι, λέει, τζάμπα. Τζάμπα. Τώρα ο Στάσης, ο Γιώργος, συνέφερε τη ΔΕΗ. Την έκανε παγκόσμιο παίκτη. Όχι μόνο ευρωπαϊκό, όχι μόνο βαλκανικό, παγκόσμιο παίκτη. Αποτίμηση πάνω από 6 δις. Όχι, να μοιράζει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Ρε παιδιά, τώρα τη συνεφέραμε ακόμη. Όχι, ξανάρχονται τα ίδια. Πόσο προβλέψιμη, πόσο σκεπάρνια δεν περιγράφεται. Ένας να τους μάθει λίγο δύο πράγματα. Κύριοι καθηγητάδες των οικονομικών, πάρτε μια πρωτοβουλία, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν αστειεύομαι τώρα και δεν κάνω χαβαλέ. Δεν ηρωνεύομαι, ειλικρινά. Τηλεφωνήστε τους αυθορμήτως, κύριε διοικητά μου, ας αφήσω τους καθηγητές οικονομικών, κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, αγαπητέ Γιάννη Στουρνάρα, σας παρακαλώ πολύ κύριε διοικητά. Αναλάβετε πρωτοβουλία, καλέστε τους στο τηλέφωνο και εξηγήστε τους ποιος κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος κάνει κοινωνική πολιτική σε μια χώρα? Δεν κάνουν οι εταιρείες κοινωνική πολιτική. Εξηγήστε τους αυτά τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά, που θα έπρεπε να τα μαθαίνουμε από την πρώτη του δημοτικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πήγε σε υποδέστερο φροντιστήριο και δεν έμαθε καλά αγγλικά. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έμαθε καλά αγγλικά. Χεστήκαμε, ξέρεις. Συγγνώμη, μου φύγε. Πάλι μου φύγε. Αυτή η γλώσσα μου. Δεν μας νοιάζει αν έμαθε καλά ή κακά αγγλικά. Το θέμα είναι δεν έχει να πει τίποτα. Έχει δίκιο ο Ζαχαρός. Αυτά λέγαμε τότε, στον παρόντα χρόνο, όταν μιλούσε με τον Κλίντον, που είχε πάθει αφωνία, αλαλία. Είναι ότι ας είχε διερμηνέα να τα πει αγγλικά. Δεν πειράζει, δεν έμαθε καλά αγγλικά. Δεν πάει στο διάλογο, εντάξει, δεν έμαθε. Αλλά κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έμαθε ο άλλος. Ο άλλος είναι διαβαστερός, τι να κάνουμε. Έμαθε 5 γλώσσες. Μιλάει γιατί είναι διαβαστερός, γιατί είναι σπασίκλας. Πώς, τι θέλετε να πω άλλα? Γιατί είχε στρώσει τον μπομπό του κάτω και διάβαζε. Ωραία. Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του, θέλετε και τέτοια? Γιατί τον καταπίεζε η οικογένειά του και έκατσε να διαβάσει. Μάλιστα, διάβασε. Εντάξει, ωραία, δεν βγαίνουμε όλοι διαβαστεροί. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε να πούμε κάτι από την ώρα που θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα. Εκείνη το πρόβλημα. Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Νίκος Ανδρουλάκης, έλα παιδιά, μπαίνουμε όλοι στα λεωφορεία.
9: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
7: Έτσι ρε κυμπάρικα πράγματα, κυμπάρικα. Είδες, κοίτα τι είναι ο σοσιαλιστής. Ο σοσιαλιστής, το έχουμε πει αυτό, είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί κυμπάρι στην αγορά με λεφτά των άλλων. Κατάλαβες. Σου λέει, δώσε εσύ να κάνω εγώ τον κυμπάρι. Δεν πρόλαβε, διαβάζω στα παραπολιτικά της Καθημερινής. Έχουν, λέει, πέσει τώρα και ψάχνουν να δουν ποιος είναι ο κατάσκοπος στην ομάδα των ελασιτών. Οι ελασίτες μέσα, παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αλλά μόνο έτσι παιδιά σας καταλαβαίνετε, το λέω με την καλή την έννοια τη φιλική, όπως μου λέτε εσείς, άρα θα σου μιλήσω στο ελληνικό, εννοείται. Και εγώ έτσι το λέω για την παρέα που κάνουμε τώρα. Οι ελασίτες λοιπόν μαζεύονται εκεί στην Αμαλίας, δίπλα είναι και το άλλο που κάνει τατουάζ, χτυπάνε και κανένα τατού, το Ελλάς, Τσίπρας, Αλέξης και τέτοια. Και ανεβαίνουν πάνω και ρίχνουν, κάνουν brainstorming, ρίχνουν ιδέες. αλλά υπάρχει κατάσκοπος, λέει, μέσα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Κατάσκοπος των Πασόκων. Οι Πασόκοι που λέτε έχουν ρίξει κατάσκοπο μέσα, γιατί δεν πρόλαβε να πει την πρόταση για τα λεωφορεία. Για την ακρίβεια δεν θα τα λέμε λεωφορεία, θα τα λέμε λεφορεία. Γιατί αυτή η πρόταση είναι για λεφορεία. Είναι να είναι τζάμπα τα λεφορεία. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, στιεύομαι φυσικά, δεν είναι σωστή λέξη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε, λέει, να πει ο Αλέξης και πρόλαβε τσουπ ο Νίκος. Να τόσο κατάσκοπος. Πρόλαβε και το είπε, κύριε Γιαννηρή. Αυτά πρέπει να μας ενημερώνεται από τις 5 το πρωί. Αυτά τα μεγάλα θέματα. Δεν πρόλαβε να πει γιατί ΔΕΗ τον πρόλαβε ο άλλος. Τζαμπαρεύμα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, ποιον ακούσαμε τώρα, τον Αντουλάκη, γιατί ξεχάστηκα. Ακούσαμε και τον Τσίπρα. Όχι, παρακαλώ.
10: Το τρίτο μέτρο που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους, πλην των τουριστών.
7: Ο Λευτέρης Τάδε, με τον αριθμό τηλεφώνου του άνθρωπος, το άκουσε αυτό, άκουσε αυτά τα δύο και λέει, από το περασμένο Σάββατο μου στέλνει στο πρωτοσάλτα.gr μήνυμα επιγόντως, μου λέει, και εμείς που τα παιδιά μας είναι στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Γιάννα, στο Ηράκλειο, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε τζάμπα. Δηλαδή μόνο για αυτούς, μόνο για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έσχος, φωνάζει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Εννοείται ότι όταν θα μετακινείτε τζάμπα η Αθήνα, Λευτέρη μου, και η Θεσσαλονίκη, θα πληρώνουν ακριβώς αυτά που είπες, η Λάρισα, η Πάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αυτοί θα πληρώνουν για να μετακινούμαστε εμείς τζάμπα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε της παπαρολογίας στο ανάγνωσμα. Πάλι ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά δεν θα το ξαναπώ, δεν θα κάνω, τρεις φορές και τέλος. Τώρα, όλο αυτό το σπουδαίο μέτρο, κυρίες και κύριοι, έρχεται να το αναλύσει η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι καλεσμένη κάπου, δεν θυμάμαι τώρα που είναι, αλλά η ομάδα αλήθειας είναι εκεί και καραδοκεί. Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου το έχει προσέξτε, φούρνησε το ψωμί η Αμαλίας, είχε βγει καυτό το ψωμί, καυτό, δεν μπορούσε να το πιάσει ακόμη και έχει μπερδέψει τα χαρτιά, αλλά θέλει να το τεκμηριώσει. Αυτό είναι η αγωνία της Μαριζέτας, της κυρίας πώς την είπα, Αντωνοπούλου, είναι να τεκμηριώσει ακριβώς αυτό. Παρακαλώ, απολαύστε το.
11: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από
8: πείτε
11: μέσα.
8: Πείτε το.
11: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη, το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
8: Είναι σημαντικό.
11: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
8: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
11: Το εκτιμόμενο ποσό
8: της. Το εκτιμόμενο. Είναι κοστολογημένες. Εγώ
11: αυτό, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
8: Αυτό λέτε,
11: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο κουβέντα σημαντική όσο ερώτηση, τα συγκεκριμένα ποσά.
7: Είναι η αμηχανία τη στιγμή πάνω στην τεκμηρίωση. Τώρα μπήκαμε στη φάση πώς θα τεκμηριωθεί. Παρακαλώ, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι να το έχουμε αυτό ξανά στο μυαλό μας, παρακαλώ.
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Μην λες μεγάλες κουβέντες. Αναφέρομαι στο τέταρτη τετραετία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα τα λύσαμε τα αστικά. Αυτοί τώρα όλοι μιμούνται τον δήμαρχο Νέας Υόρκης Μαμντάνη, ο οποίος έταξε του κόσμου, μην ξαναπώ τη λέξη, αλλά όταν ανέλαβε δήμαρχος, είδε ότι αυτά είναι ανεφάρμοστα Και τι έκανα, αύξησε την τιμή των εισιτηρίων. Και τελείωσε εκεί η ιστορία. Ο σοσιαλισμός εκεί τερμάτισε. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά το θέμα είναι, θα τσιμπήσει κανένας ο εξυπνότερος λαός του κόσμου? Όπα παπαπάρι, όχι τέταρτη φορά, όχι, αλίμονο, δεν θα ξαναπώ κακαλιάξη. Τώρα που τι διαλύσαμε, τις αστικές. Πάμε να διαλύσουμε και τη ΔΕΗ, παρακαλώ.
10: Θα έβαζα στην πρώτη θέση το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας, του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
12: Ελάχιστο εγγυημένο ενεργειακό εισόδημα, θα μπορούσε να το πει
10: κανείς. Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι.
7: Στο οικονομικό φόρουμ ταχυδρόμου τα είπε όλα αυτά. Είναι πολύ βαρισίμαντα πράγματα, δεν το συζητώ. Εννοείται, παρακαλώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός?
8: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
7: Τέταρτη δεν θα υπάρξει. Κοίτα, μην υπάρξει και πέμπτη. Δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μην παρεξηγηθώ, μην αρχίσετε και λέτε ότι ήρθε ο Άρης να μας λανσάρει πέντε τετραετίες Μητσοτάκη. Είμαστε ακόμη στο αν θα επιτευχθεί η τρίτη, ε. Ένα-ένα, παρακαλώ. Τώρα να ερωτευτούμε. Κομματάρα σου έχω, ε.
13: Dimmi se mi vuoi ancora stanotte.
7: Δεν πατάς κάτω, κολλάει το παπούτσι. Μέλωσε το τιμόνι.

Και εσύ τι σκέπτεσαι? Δεν τον σκέπτεσαι. Αλλά ταυτόχρονα δες, αυτό είναι, τα διαλύουμε όλα. Io perdo il mondo e resto con te. Cammino sola tra luci dorate, la città d'oro. Βάλτε τα δυνατά. Μπορούμε να χρεοκοπήσουμε ξανά μετά από 15 χρόνια. Το έχουμε, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, το έχουμε. Αν έχω να πω κάτι αυτό το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου, είναι ναι ρε, μπορούμε. Σαν να μην πέρασε τίποτα, σαν να μην συνέβη τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια. Έτοιμοι για την επόμενη χρεοκοπία.

0: κάποιος, ας τους πει κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από τους σοφούς καθηγητάς οικονομίας που έχουμε, της απλής οικονομίας δηλαδή, όχι τίποτα σύνθετα πράγματα. Όχι, όχι, μην ξεκινήσετε να τους εξηγείτε τι έκανε ο Elon Musk με την SpaceX, που μόλις ενεγράφει με αξία 1-3 4.400 υπάλληλοι του, και όχι, πώς θα το πω, και όχι άνθρωποι σπουδαγμένοι με 80 μεταπτυχιακά και 500 διδακτορικά και άλλα τόσα μεταδιδακτορικά, αλλά απλοί άνθρωποι, τεχνίτες, κατσαβιδάκηδες, συνεργάτες, βοηθοί κτλ. 4.400 άνθρωποι έγιναν αυτομάτως εκατομμυριούχοι. Οι 400 από αυτούς τους 4.000, με βάση τις μετοχές που τους είχε μοιράσει ο Elon Musk όταν η SpaceX δεν ήταν τίποτα, ήταν στο ξεκίνημά της, οι 400 εξ αυτών έχουν πια περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, αλλά μην τους τα πείτε αυτά, είναι πολύ δύσκολα θέματα. Στη χώρα της μιζέριας και της μύρλας, αυτά τώρα δεν το εδώ, διαλύουμε τις εταιρείες για να κάνουμε σοσιαλισμό. Γιατί, γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, μη λέω τα ίδια κάθε πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου καλοί καθηγητές οικονομικών, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε τους ότι κοινωνική πολιτική κάνει το κράτος με βάση τη φορολογία. Δηλαδή φορολογεί τους πολίτες, μαζεύει λεφτά και λέει: τώρα θα σας μοιράσω ρεύμα, τώρα θα σας μοιράσω ψωμιά, τώρα θα σας μοιράσω μακαρόνια, τώρα θα σας μοιράσω, ξέρω εγώ, το α, β, το γ και το δ. Αλλά δεν πάω στη βιομηχανία που παράγει μακαρόνια να την ξεπατώσω με τα συγχωρήσεως, προκειμένου να κάνω κοινωνική πολιτική μοιράζοντας μακαρόνια. Εξηγήστε στον σοφό Νίκο Ανδουλάκη, που τόσα χρόνια εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο κάτι θα άκουσε. Δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή κάποιος μπίμπης φιλελεύθερος, θα θέλεις νέο φιλελεύθερος, κόντρα κόντρα νέο φιλελεύθερος, κάτι θα του είπε ότι κοινωνική πολιτική δεν κάνουμε με τις εταιρείες, καλέ μου άνθρωπε. Κάνουμε από τα λεφτά του κράτους, αν θέλουμε να κάνουμε. Αλλά προσέξτε, δεν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να πει θα διαλύσω μία από τις άλλες εταιρείες παρόχους. Εκεί του πάει να. Λέει θα διαλύσω τη ΔΕΗ για να μοιράσω τζάμπα ρεύμα. Γιατί τη ΔΕΗ τη θεωρεί μαγαζί του. Τη θεωρεί μαγαζί του κράτους. Αυτή είναι. Αυτά τα παιδιά έτσι μεγάλωσαν. Δηλαδή ανεξαρτήτως αν πήγε σε καλό φροντιστήριο, σε κακό φροντιστήριο, αν δεν μπόρεσε να πάει στο Κολάμπια ή δεν μπόρεσε να πάει στο Χάρβαρτ ή από εδώ ή από εκεί και πήγε στο φροντιστήριο της γειτονιάς, είναι ότι δεν έμαθε τίποτα. Διαλυματάκι θα κάνουμε τώρα, να πάρω κι εγώ μια ανάσα. Μετά θα έχουμε σκυρό θέμα, κυρίες και κύριοι, μετά τις 8:30. Μην απομακρυνθείτε οι γονείς. Μη φύγετε οι γονείς, σε εσάς αναφέρομαι, και στο πόσο είναι διαδεδομένα τα ναρκωτικά σε χαμηλές ηλικίες, κάπου στα 12-13. Πόσο εθισμός είναι σε αυτές τις ηλικίες και πώς γίνονται βαποράκια τα 14χρονα. Σε εσάς πάω, στους γονείς, κυρίες και κύριοι, γιατί φαντάζομαι πιτσιρικά στο να ακούει ραδιόφωνο, λίγο κομματάκι δύσκολο το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια να λειτουργήσει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με μια ιστορία 80 ετών στην πλάτη του, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, οι πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462-028-109.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Το

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Τραγική κατάληξη η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία εικονογραφημένη τεύχος Ιουνίου κυκλοφορεί ήδη. Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα το 1915, ένα από τα θέματα. Ο αιώνας της Κυπριακής Θαλασσοκρατίας μας πάει στο παρελθόν, στην ιστορία, στο 669 π.Χ. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων, πολύ ωραίων θεμάτων από την ιστορία όλων των εποχών, είτε από γραμμένη είτε από Έλληνες ερευνητές ιστορικούς, είτε αλλοδαπούς που μεταφράζει η ιστορία εικονογραφημένη. Αν σας αρέσει η ιστορία, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Από δίπλα, η στρατιωτική ιστορία των εκδόσεων Γκοβόστη είναι αυτό που με πολύ επιμέλεια εκδίδει ο ομώνυμος εκδότης, ο Κώστας Γκοβόστης. Εδώ σε αυτό το τεύχος Ιουνίου είναι γεμάτο πρωτοσέλιδα από την ιστορία, από τη στρατιωτική ιστορία. 30 χρόνια είναι κυκλοφορία αυτό το περιοδικό με τον τίτλο «Γιατί μελετάμε τον πόλεμο». Αυτό είναι αυτό το κεντρικό θέμα σε αυτό το τεύχος. Και από δίπλα το περιοδικό Άρδιν που εκδίδει ο Γιώργος Καραμπελιάς, Άρδιν Ρήξη, διμηναίο περιοδικό. Εδώ λοιπόν εξετάζεται ο Τραμπ. Τώρα φάκελος το φιάσκο Τραμπ και με μεγάλο αφιέρωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην πολιτική του σήμερα. Πάμε. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και έχουμε μικρή βελτίωση σήμερα λόγω των σχολείων, έτσι. Βελτίωση που φαίνεται κυρίως στην παραλιακή, στη Βουλιαγμένη.

0: θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ να, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Κοσμάς Λιβανός. Ο κύριος Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής του φορέα Rewind, του πρώτου αδειοδοτημένου ιδιωτικού κέντρου απεξάρτησης στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Λιβανέ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοζάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ, απευθυνόμενος εσείς προς τους γονείς, να μιλήσετε για τα παιδιά και για το βαθύ πρόβλημα διακίνησης ουσιών, εθισμού, και μάλιστα σε μια συνέντευξή σας προσφάτως στο liberal.gr είχα διαβάσει ότι λέτε ότι και αυτά τα φαινόμενα κακοποίησης, βίας, νεανικής βίας που εμφανίζονται στην κοινωνία είναι απόρρια χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ορίστε παρακαλώ.
1: Μακάρι να είχαμε αρκετό χρόνο. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που, και έχει και πάρα πολλές
0: να πω εκ των προτέρων, μισό λεπτό, κύριε Λιβανέ, επειδή μου το θέτετε βεβαίως πολύ καλά, κύριε Λιβανέ, εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά και αυτό έχει σημασία.
1: Το σημαντικό είναι να δούμε τελικά
0: αν μου επιτρέπετε να πω κάτι προλογικά, μια που μου το πήγατε εκεί για το χρόνο. Λέω λοιπόν, δεσμεύομαι λοιπόν ότι να είμαστε καλά, ότι από τον Σεπτέμβριο, τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου, τα πρώτα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και τα ενδεχομένως και του Οκτωβρίου θα αφιερωθούν σε αυτό το θέμα. Συνεπώς θα έρθετε και θα εγγράψουμε όσες ώρες νομίζετε χρειάζεστε προκειμένου να ανοίξω αυτό το θέμα, να είναι μια καινούργια σειρά όπως είχα κάνει την προηγούμενη για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα, και αυτή την νόσηση τη βλέπουμε στα παιδιά και σε αυτό που θα θίξετε τώρα. Ορίστε παρακαλώ, ξεκινούμε.
1: Θα πάρω πάσα από αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχουμε κρίση ανηλίκων ή ενηλίκων. Το πρόβλημα, η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι μια υπόθεση ακόμα ναρκωτικών. Είναι μια μετάλλαξη του εξαρτητικού κύκλου. Δηλαδή δεν βλέπουμε παιδιά που κάνουν χρήστη. Βλέπουμε παιδιά που οργανώνονται, στρατολογούν, διακινούν, λειτουργούν με δομές που πρόσφατα βλέπαμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Εδώ πέρα η κλινική θέση δική μας είναι ότι η ανήλικη βία, η σχολική αποσύνδεση, η πρώιμη αυτή χρήση ουσιών, η συμμετοχή σε ομάδες παραβατικότητας τέτοιου είδους και η διακίνηση δεν είναι διαφορετικά προβλήματα. Είναι ένα, αν θέλετε, διαφορετικό στάδιο της ίδιας διαδικασίας. Η παθολογία είναι που μεταλλάζεται. Δηλαδή αλλάζουν οι ουσίες, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι μορφές κοινωνικοποίηση και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ο εξαρτητικός κύκλος μέσα στον κοινωνικό ιστό. Αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία του χθες για προβλήματα του σήμερα, θα αποτύχουμε, κύριε Πρωτοσάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ριζικές τομές στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πάμε λοιπόν. Τι προτείνετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν οργανισμός, εκτός από το κέντρο το οποίο πολύ σωστά λέτε ότι έχουμε δημιουργήσει και ένα think tank το οποίο δίνει και δημιουργεί πολιτική πρόταση για τα θέματα ψυχικής υγείας που άπτονται του εξαρτητικού κύκλου. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται DPEC, το οποίο τι είναι? Είναι μια πρόταση ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου τι κάνει, πρέπει να σας το πω στο άλλο σκέλος που θα κάνουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, αλλά το κράτος σήμερα τι γίνεται? Παρεμβαίνει όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο δράστης. Εμείς τι λέμε? Να παρέμβουμε όταν υπάρχει ακόμα παιδί, δηλαδή να παρεμβαίνουμε πριν μπει η αστυνομία, όταν είναι ακόμα νωρίς, ένα μοντέλο δηλαδή έγκαιρης αξιολόγησης, παρέμβασης και εκτροπής από την παραβατική πορεία, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί πανελλαδικά μέσα από τους δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, τα σχολεία και τις δομές υγείας. Αυτό έχουμε φτιάξει εμείς, το οποίο μπορώ να σας παρουσιάσω αναλυτικά όταν έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά αν μπορώ, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο...
0: Θέλω στους γονείς να απευθύνεστε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ.
1: Ναι,
0: στους γονείς,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε πρώτη φάση, στους γονείς. Ναι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι παρόντες. Και οι γονείς πρέπει να πάρουν θέση εξ αρχής και να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους και να μην, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Γιατί το πρόβλημα που έχουμε, αν θέλετε να σας δώσω λιγάκι το κομμάτι της πολιτισμικής διάστασης, την οποία δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε, διότι φοβόμαστε και ρωόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η κυρίαρχη ιδεολογία των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα στον χώρο της εκπαίδευσης, έδωσε μια δυσανάλογη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων γενικότερα και πολύ μικρότερη έμφαση στις υποχρεώσεις, στην προσωπική ευθύνη, την πειθαρχία και τη λογοδοσία των παιδιών. Πρέπει οι γονείς να είναι αρκετά πιο πειθαρχημένοι με τα όρια με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό.
0: Απολύτως, συνεχίστε. Μην φοβάστε, αν αυτές είναι οι απόψεις σας, μην φοβάστε να τις εκφράσετε, κύριε Λιβανέ. Εδώ
1: δηλαδή,
0: είμαι εγώ.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως κοινωνία είναι ότι μπερδέψαμε την ελευθερία με την απουσία ορίων. Όταν μια κοινωνία σταματάει να βάζει όρια στα παιδιά της, κάποιος άλλος θα τα βάλει. Θα είναι ο έμπορος, θα είναι ο χίπτη δέλτα. Σήμερα δηλαδή αυτά τα όρια τα βάζουν συμμορίες, οι διακινητές, αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Δεν έχουμε κρίση ανηλίκων, όπως σας είπα και πριν, είναι κρίση ενήλικη. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να βάλουν αυτά τα όρια. Τα παιδιά απλά δηλαδή, αναπαράγουν αυτά που βλέπουν. Η υπόθεση των βορείων προαστίων δεν είναι ιστορία ναρκωτικών, είναι πολιτισμική αποτυχία. Τα ναρκωτικά είναι απλώς ένα σύμπτωμα. Αυτή είναι δική μου άποψη. Αν ακούσετε τον Πίτερσον, ο οποίος είναι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι ένας ακαδημαϊκός στην Αμερική, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ρεύμα. Ένας εθεέστατος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως έχει έτσι μια πολιτικοποίηση ως προς την άποψή του για το ψυχοκοινωνικό γίγνεσθε, αλλά έχει το θάρρος να εκφράσει αυτά τα οποία λέει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Ότι όλη αυτή η ιδεολογία περί της απελευθέρωσης των πάντων και του εξαγνισμού, αν θέλετε, των ηθών, έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις νεαρές ηλικίες, οι οποίες ψάχνουν να βρούνε πρότυπα. Καταλάβατε τι λέω?
0: Οπότε απολύτως,
1: πρέπει, να το κοιτάξουμε,
0: ναι.
1: Πρέπει να το κοιτάξουμε στο σύνολό του πρόγραμμα. Τώρα, από πλευράς παρέμβασης.
0: Πριν πάμε, ωραία, στην πρώτη παρεμβάσεως, κύριε Λιβανέ, γιατί ήδη δώσατε πολύ υλικό προσκέψη, ήδη, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως,
0: και επανέρχομαι, θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο. Είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κιλ, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το πρώτο που μπαίνει από το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης που αλλάζει στην Ελλάδα, στο είσοδος των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και από το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εισάγονται πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Δηλαδή, εκεί όπου η τεχνολογία, όπως λένε, συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την...

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, συζητούμε για την Αγία Ελληνική Οικογένεια, η οποία νοσεί βαθύτατα. Μία έκφανση αυτής της αρρώστιας, της νόσησης που υπάρχει, είναι αυτό που συζητούμε τώρα με τον κύριο Κοσμά Λιβανό, δηλαδή της παιδικής, της νεανικής παραβατικότητας που έγκυται και άπτεται στη διακίνηση ναρκωτικών με συγκρότηση συμμοριών από εφηβάκια. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση, ο εθισμός των ναρκωτικών, η κατανάλωση και ο εθισμός στα ναρκωτικά, είναι και η διακίνηση ναρκωτικών από τις συμμορίες που βάζουν τους πιτσιρικάδες να γίνονται διακινητές. Λοιπόν, ο κύριος Κοσμάς Λιβανός είναι κλινικός διευθυντής στον φορέα Rewind, είναι το πρώτο αδειοδοτημένο ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, πάμε τώρα 2-3 πραγματάκια πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό, να ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Το πώς δηλαδή οι γονείς θα μπουν σε μια κατάσταση συναγερμού.
1: Ξέρετε, το σκεφτόμουν στο διάλειμμα σας, επειδή είμαι τόσο, όπως έχετε, ξέρετε κι εσείς, φανατισμένος και ρομαντικός για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις σε εθνικό επίπεδο, που καμιά φορά κι εγώ ξεχνιέμαι. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν έτσι πρωτογενές και βασικές γνώσεις, αν θέλουμε, της κρίσης. Ακούστε, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην υποβαθμίζουμε τη χρήση της κάναβης. Διότι σαφέστατα και εκεί ξεκινάει η σχέση των παιδιών αυτών με τις ουσίες. Η χρήση κάναβης λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει ηλικιακά πολύ πιο χαμηλά πλέον. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά μέχρι και 12 ετών να κάνουν χρήση κάναβη.
0: Πόσο?
1: Μέχρι και 12 ετών. Εδώ ναι. Είδαμε παιδιά 13 ετών να πουλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν, η ειδική κάναβη είναι προθάλαμος για τα επόμενα ναρκωτικά, για τα πιο σκληρά.
1: Σαφέστατα είναι προθάλαμος.
0: Ναι, γιατί και αυτό δεν το παραδέχονται πολλοί άνθρωποι. Σου λένε εντάξει, τώρα κανένα τσιγαριλίκι είναι.
1: Ναι, αυτό παραπέμπει η λέξη προθάλαμος παραπέμπει λίγο σε παλιακές έννοιες. Τις οποίες και πολιτικοί, για τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, υποβαθμίζουν τις έννοιες για να γίνουν αρεστοί. Ακούστε, είναι κίνδυνος θάνατος, αυτή η ουσία πλέον περιέχει 25 με 28% τετραεδροκαναβιόλη, που είναι μια βαριά ψυχοτροπική ουσία, και όταν ένα παιδί βρίσκεται στην διαδικασία όπου διαμορφώνεται ο συναισθηματικός ιστός του, αλλά και τα νευρολογικά του, κινδυνεύει άμεσα από το να ανοίξει ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο οι γονείς δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν και θα το κατανοήσουν ως συμπεριφορική διαταραχή. Όπου αυτό μπορεί να παραμείνει ανοιχτό και να γίνουν χειρότερα πράγματα, διπολισμοί και διάφορα τέτοια.
0: Δηλαδή οπότε, η δόση του ναρκωτικού πια στην ειδική κάναβη, στο τσιγαριλίκι, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, κύριε Λιβανέ, αυτό λέτε?
1: Είναι πολύ
0: επειδή
1: πιο
0: δεν έχω ιδέα πραγματικά να σας πω την
1: είναι πολύ ναι. Πιο ισχυρό το ναρκωτικό και με ένα τσιγαριλίκι ένα παιδί μπορεί να φύγει για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος. Άρα θέλει να είμαστε πάρα
0: Άρα
1: πολύ
0: και ο εθισμός είναι πιο εύκολος, λέτε. Και ο εθισμός πιο εύκολος.
1: Δεν είναι ο εθισμός αυτός καθεαυτός πιο εύκολος. Είναι πολύ πιο πολυσύνθετο το πρόβλημα από ό,τι ήταν. Και όπως σας έχω ξαναπεί, ο εξαρτητικός κύκλος, όπως τον ονομάζουμε εμείς, έχει μια υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε. Δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα μέρος του. Γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες, οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
0: Ναι.
1: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει και μια υιογενή τάση και γίνεται πιο ανθεκτικός, αν θέλετε, δανείζομαι ιατρικούς όρους, γιατί είναι ένα ιατρικό, αν θέλετε, πρόβλημα, μέρος του, γίνεται πιο ανθεκτικός και στη θεραπεία και στην πρόληψη, διότι αλλάζουν και τα ψυχοκοινωνικά φαινόμενα, δηλαδή οι άνθρωποι, αλλά αλλάζουν και οι ουσίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ουσίες οι οποίες μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες και εμείς στη δικιά μας δουλειά τις βλέπουμε πρώτη φορά. Άρα αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα. Ξανά, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολύ σύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
0: Ναι.
1: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας

0: ικανά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο για να αναλύσουμε ένα πολυσύνθετο και τόσο δύσκολο φαινόμενο. Αλλά για το γονιό, ο οποίος είναι επάγρυπνος, θα το δει.
1: Ναι.
0: Θα δει την αλλαγή συμπεριφοράς. Λοιπόν, μην καθίσει και πει «Α, δεν πειράζει, παιδί είναι». Ας ψάξει, ας μάθει και οι πληροφορίες υπάρχουν.
1: Ναι. Και λέτε ότι ακόμη και αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα έτσι, η βίαιη συμπεριφορά να οφείλεται στην χρήση ναρκωτικών.
0: Η βίαιη συμπεριφορά είναι ένα τρίπτυχο κατά εμέ, βασικά της χρήση κάναβης. Η μουσική αυτή, η τραπ, η οποία θεωρώ εγώ ότι είναι ένα παράγωγο ξενόφερτο αυτής της αν θέλετε έλλειψης πλέον ήθους και ιδανικών που έχουν τα παιδιά και βεβαίως συνάρτηση με τα κινητά τηλέφωνα και τα ίντερνετ, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό διαλύσει και το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπήρχε παλιότερα, δημιουργούν πάρα πολύ εύκολο έδαφος για αυτή την ιστορία.
1: Τα πάτε όλα. Το πρόβλημα είναι μια πρόταση μόνο, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά πραγματικά τα έχετε πει όλα. Ορίστε η πρότασή σας.
0: Κοιτάξτε, αν η απάντηση της πολιτείας είναι μόνο η σύλληψη, τότε το κράτος φτάνει πάντα τελευταίο. Η πραγματική πολιτική είναι να φτάνει πριν από τη τιμωρία, και αυτό ακριβώς κάνει το πρόγραμμα και το μοντέλο το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να παρέμβουμε πριν και πρέπει να αλλάξει η εθνική μας στρατηγική.
1: Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα σας φιλοξενήσω συντόμως άλλο ένα πρωινό σε άλλη ώρα την επόμενη, για να ξαναπείτε αυτό το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται το πρόβλημα, γιατί ο λόγος σας, κύριε Λιβανέ, και σας λέω και συγχαρητήρια, γιατί πιάνετε το πράγμα στην ουσία του, δηλαδή στη διάλυση που έχουμε και στον εκπεσμό των αξιών, ξεπεσμό των αξιών και τα λοιπά, όλο αυτό που θέτεται ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται και η παιδική παραβατικότητα, η βία, και μέσα εκεί και η διακίνηση ναρκωτικών και όλα αυτά.
0: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την επιστήμη.
1: Εγώ θα σας φιλοξενήσω εκ νέου. Πρέπει να κλείσω. Θα σας φιλοξενήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοστάλτε.
1: Εκ νέου, σε επόμενες 15 μέρες ξανά, αλλά από το Σεπτέμβριο υπόσχομαι ότι θα έχετε το χρόνο άφθονο για Σάββατα ολόκληρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ. Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Αμέσως μετά μαζί μας τη δεύτερη ώρα, ήδη ο πρώτος προσκεκλημένος για αυτήν την εβδομάδα, Ανδρέας Δρημιώτης, έρχεται και με ανέκδοτα.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην λεωφόρα Χαρνών προς την Αθήνα, από το ύψος της Τσούντα προς τον Άγιο Νικόλαο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στους Καραμαγκά και στην Παραλιακή. Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για 4 αδέρφια ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών, αντίστοιχα που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά τόπους αντιμετώπισαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα $83. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τελήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
5: frictoria.com. Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
5: frictoria.com. Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
5: Frictoria. Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: frictoria.com. Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε, σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του πλανήτη, είμαστε εκεί. Και σας ευχαριστούμε βέβαια για την τιμή που μας κάνετε και να μας ακούτε και να μας διαβάζετε μέσα από το blog του ΑΕΤΟΥ. Καλημέρα, λοιπόν. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάμε αυτή τη βδομάδα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 15, είμαστε στον Ιούνιο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 49 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, και είναι Ιούνιος, ε. Ο Ιούνιος γιορτάζει, μάλλον ο Αύγουστος γιορτάζει τον Ιούνιο. Το είδαμε και αυτό. Αυτό έχουμε δει τον Ιούλιο να γιορτάζεται Μάιο, Μάρτιο. Τον Ιούλιο και Ιουλιανό και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνεχίζω. Βήτων, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτήσιος, Ορτήσης, Ορτήσια και Ορτανσία. Καταπληκτικό όνομα. Σήμερα που έχουμε σελήνη μισής ημέρας, παρακαλώ. Και μπείτε στη στήλη μας στον ΑΕΤΟ για το ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε εικόνα του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, και μιλώ για τον Έλληνα συνθέτη, δημιουργό του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Και ο καιρός, με γενικά αίθριο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα, με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και την Θράκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Αυτό δεν λέει κάτι άλλο. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4, η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη στους 33. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα έως και 34 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και αναφέρομαι στην Θεσσαλία βεβαίως. Στην Αττική η ανώτερη στους 33 και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας, όπου θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 32 βαθμοί Κελσίου. Πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10 για την ακρίβεια, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειχνε 19,6 βαθμούς, και το λέω καθημερινά σχεδόν. Αναφέρομαι στις τιμές που συλλέγει ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά που σας λέω έχουν να κάνουν με εκείνη την περιοχή, διότι ορθά κάποιοι θα πείτε, εμείς αυτή τη στιγμή το δικό μας θερμόμετρο δείχνει αυτή τη θερμοκρασία κτλ. Εγώ σας λέω την επίσημη πηγή του μετεωρολογικού σταθμού Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από την περιοχή του πρώτου επαγγελματικού λυκείου της πόλης. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα, μονοψήφιο πάλι. Ναι, ξεκινάμε πάντα με δροσιά. 9,6 βαθμούς είχαμε στις 6:40 σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες. Χθες 30,7 είχαμε στις 6:10, 17:50. 30,7 όταν η μέρα είχε χθες χαμηλότερη θερμοκρασία, 7,7 παρακαλώ. 30,7 λοιπόν η υψηλότερη.
Το Σάββατο είχαμε 26,4, 26 είχαμε την Παρασκευή και σήμερα αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 30,7, αφού είπαμε θα έχουμε ψηλότερη θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, παραπάνω θα είμαστε. Για να δούμε όμως και το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, δηλαδή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σήμερα δεν δείχνει κάτι, είπαμε ανοιχτός ουρανός, καθαρός ουρανός, αραιή συννεφιά. Κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε αρκετά σύννεφα, αλλά μέχρι εκεί δεν θα πάει κάτι παραπάνω, δεν θα έχουμε δηλαδή βροχές. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα μας δίνει 29 βαθμούς αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Αύριο επίσης 29 η ανώτερη θερμοκρασία για τα Γρεβένα και πάλι αύριο αραιή συννεφιά μέχρι και αρκετά σύννεφα, τίποτα περισσότερο. Την Τετάρτη όμως προβλέπει, θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα για να το πούμε, για να το σιγουρέψουμε εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το πω. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, μάλλον μετά τις 12 αν θέλετε το μεσημεριού της Τετάρτης και μέχρι τις 3 ή μάλλον μέχρι τις 6 θα υπάρχει ασθενής βροχή, βροχή και ανώτερη θερμοκρασία την Τετάρτη 28 βαθμούς, πέφτει δηλαδή η θερμοκρασία. Στο μεταξύ αλλάζω θέμα. Να πω πως ανησυχία έχει προκαλέσει τους κατοίκους της Μεσσηνίας ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ στην Μεθόνη, όπου σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 9 και 4 εχθές, 9 και 17 για την ακρίβεια, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης και εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί ζημιές, και συνεργεία βέβαια πραγματοποίησαν και πραγματοποιούν ήδη προληπτικούς ελέγχους ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τον σεισμό. Και όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κ. Βασίλης Καραστάθης, η ευρύτερη περιοχή της Μεθόνης χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα και δίνει συχνά σεισμούς αντίστοιχου μεγέθους. Τόνισε ότι πρόκειται για ζώνη με υψηλό δυναμικό, η οποία έχει στο παρελθόν δώσει ισχυρά σεισμικά γεγονότα, και είπε ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθηθεί, αυτό είναι το σωστό, η εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας για τουλάχιστον 24 ώρες ακόμα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε σήμερα? Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η Πέμπτη, αυτή που μας έρχεται, 18 Ιουνίου. Να πούμε επίσης ότι στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας σήμερα θα εξεταστούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Και μάλιστα η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των γεωνομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφιους και γενικών αλλά και επαγγελματικών λυκείων ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, τα ΤΕΦΑ δηλαδή, κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πρακτικές δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου. Και από αύριο τώρα να σας πω, 3η 16 Ιουνίου έως και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ειδικότερα η πρεμιέρα των ειδικών μαθημάτων θα γίνει με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών.

Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Μια δυσάρεστη είδηση εδώ από την πόλη της Κόνιτσας έρχεται αυτή, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται μια φωτιά σε κοντέινερ. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη βρισκόταν μέχρι πριν από λίγη ώρα. Φαντάζομαι, εκτιμώ ότι θα έχει σβήσει η φωτιά. Όπου εκεί εντοπίστηκαν, ακούστε, 4 απανθρακωμένα άτομα. Τα θύματα πιθανότατα να είναι ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άντρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ. Άμα δείτε εικόνα στον αετό, θα αντιληφθείτε γιατί κοντέινερ μιλώ. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει άμεσα από τις αρμόδιες αρχές. Και τώρα εκεί ήδη επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα. Να πω ότι επί το πεδίο έχουν μεταβεί το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Και τώρα τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Βρισκόταν, εν πάση περιπτώσει, ακόμη σε εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά. Εκτιμώ ότι έχει σβήσει εξ ολοκλήρου. Ένα κοντέινερ άλλωστε ήταν, δεν ήταν και κάτι τεράστιο, δεν ήταν κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Να δω αν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα, έχω και άλλα στοιχεία για αυτήν την περίπτωση, για τον θάνατο των 4 αδελφών. Πρόκειται για, είπαμε, 4 αδέλφια. Είναι 3 γυναίκες και ένας άντρας. Τώρα ανανεώνεται, αλλάζει λίγο, αλλάζουν οι πληροφορίες. 3 γυναίκες και ένας άντρας, ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών. Όλοι ζούσαν σε αυτό το κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους, δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας, και όπως αναφέρουν γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Μέχρι και 88 χρονών, ακούσατε, ηλικία 88, 83, 75, 69. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα του Sky, ο συγκεκριμένος οικίσκος είχε τοποθετηθεί το 1996, ακριβώς πριν 30 χρόνια. Μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Κόνιτσα, και όλος αυτός ο καταβλισμός που είχε δημιουργηθεί σήμερα δεν υπάρχει. Οι μόνοι που παρέμεναν εκεί ήταν αυτά τα 4 αδέλφια, τα οποία παρά τις εκκλήσεις, ακόμη και με εισαγγελική παρέμβαση, αρνούνταν να φύγουν. Σήμερα έφυγαν για πάντα.

Λοιπόν, να σας πω μυστήριο τώρα με την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια. Επικρατεί εκεί, ο οποίος είχε κάνει αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα. Ο 25χρονος δολοφονήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε στα σκαλιά της οδού Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, στην περιοχή του Λόφου του Στρέφη. Δέχθηκε 7 πυροβολισμούς από άγνωστο δράστη, ο οποίος στην συνέχεια διέφυγε και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο η εκτέλεση να σχετίζεται με υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στο πλαίσιο δράσης οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Οι αστυνομικές τώρα αρχές εξετάζουν αν το θύμα είχε εμπλοκή σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ή σε δίκτυα τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν διεθνώς. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η δολοφονία να αποτελεί αποτέλεσμα σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων και παράλληλα γίνεται έρευνα για το αν το ραντεβού με τον δράστη ήταν προσχεδιασμένο ή αν το θύμα οδηγήθηκε σε ενέδρα. Και να πούμε εμείς ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 25χρονος βρισκόταν στα Εξάρχεια, όπου είχε βγει βόλτα με τον σκύλο του. Εκεί ο δράστης τον προσέγγισε και τον πυροβόλησε αρχικά 2 φορές στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, όταν το θύμα είχε ήδη καταρρεύσει, ακολούθησαν ακόμη 5 πυροβολισμοί. Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκαν 7 κάλικες από πιστόλι 9 χιλιοστών και από υλικό καμερών προκύπτει ότι ο δράστης, ντυμένος με σκουρόχρωμα ρούχα και καπέλο, απομακρύνθηκε πεζός προς τα στενά της περιοχής. Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις και οι διασώστες, ο 25χρονος έχει ήδη καταλήξει. Δίπλα του, ακούστε τραγική στιγμή, βρισκόταν ο πιστός σκύλος του, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο και δεν απομακρυνόταν και τελικά μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων, ενώ κάτοικοι ενδιαφέρθηκαν να τον φροντίσουν. Τώρα, αυτός ο συγκεκριμένος 25χρονος που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, είχε φτάσει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε καταθέσει αίτηση ασύλου. Κατά το διάστημα παραμονής του, είχαν καταγραφεί 3 προσαγωγές για περιστατικά μέθης σε διαφορετικές περιοχές. Οι αρχές τώρα αναμένουν στοιχεία από τις τουρκικές υπηρεσίες για το παρελθόν του, καθώς φέρεται να έχει ελεγχθεί στην γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ληστείων, απάτης και κλοπών, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ένταξή του σε συγκεκριμένη οργάνωση. Και στελέχη τώρα της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές υποθέσεις ανθρωποκτονιών και απόπειρων με εμπλεκόμενους Τούρκους υπηκόους σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Πειραιάς, Ανάβησος, Κυψέλη, Γλυφάδα αλλά και Θεσσαλονίκη, και παράλληλα γίνεται λόγος για παρουσία ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με εγκληματικές ομάδες, οι οποίοι είτε έχουν λάβει άσυλο είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αιτήσεων. Και οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης με συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διασταύρωση πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις. Στο μεταξύ, μου κάνει εντύπωση πως αφού δολοφονήθηκε, ανακάλυψε η ελληνική αστυνομία, ανακάλυψαν οι αρχές ότι ο συγκεκριμένος είχε ελεγχθεί, ακούστε, τα είπα και νωρίτερα, στην γείτονα χώρα, στην Τουρκία, για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ληστείων, απάτης και κλοπών. Και εμείς τον κρατούσαμε εδώ και περιμέναμε να του δώσουμε και άσυλο. Ε? Δεν τα ρωτάνε αυτά πριν και όχι εκ των υστέρων? Αυτό είναι το σωστό, δηλαδή. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι πρέπει να γίνεται. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Ήρθε κάποιος, ζήτησε άσυλο. Ναι, δες ποιος είναι. Τι δουλειά έκανε. Γιατί θέλει άσυλο. Ποιοι τον κυνηγούν. Να, για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά σαν αυτό που μόλις σας διηγήθηκα. Λοιπόν, μένω στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να σας πω ότι έχουμε έναν νέο κύκλο καταθέσεων για το διπλό φορικό στο Λόγκο στο Αίγιο, όπου αναμένεται να εξεταστεί ο στενός φίλος του γείτονα του 65χρονου κατηγορουμένου. Πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο 65χρονος το πρωί της 9ης Ιουνίου, λίγο μετά τον εντοπισμό των σωρών της 54χρονης σύζυγου του και του 26χρονου γιού της. Ο γείτονας έσπευσε στο σπίτι, αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε τις αρχές και το ΕΚΑΒ. Και οι ανακριτικές τώρα αρχές φέρονται να επανεξετάζουν την αρχική του κατάθεση, ζητώντας διευκρινήσεις σε κρίσιμα σημεία σχετικά με το τι συνέβη από τη στιγμή που δέχθηκε το τηλεφώνημα μέχρι την άφηξή του στο σπίτι. Και ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία του σχετικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μάρτυρας φέρεται να είχε μεταφέρει το συγκεκριμένο αεροβόλο φλόμπερ
για επισκευή στο Αίγιο μετά από επιθυμία του 65χρονου. Το στοιχείο που ερευνάται είναι ο ισχυρισμός ότι μετά την επισκευή ο κατηγορούμενος το ρώτησε αν το όπλο σκοτώνει και εκείνος απάντησε καταφατικά. Αν η συνομιλία επιβεβαιωθεί, οι ερευνητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη προμελέτης. Μάλιστα. Ρώτησε αν σκοτώνει. Αν σκοτώνει πουλιά, περιστέρια κτλ. Λοιπόν, τώρα οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματικών εξετάσεων για λεκαίο που ίως παραπέμπει σε κοιλίδα αίματος σε εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο φέρεται να είχε πληθεί. DNA που φέρεται να εντοπίστηκε στα νύχια της 54χρονης. Έχουμε τόσες μέρες το ακούμε αυτό. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Πρέπει να περάσουν προφανώς κάποιες ημέρες. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος είναι προφυλακισμένος 65χρονος, αλλά δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Και υπάρχει και η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρεται στο περιστατικό. Λέει ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο εξ επαφής στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη. Στο σπίτι βρέθηκε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών, ένα κυνηγητικό όπλο τύπου φλόμπερ άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας, παράλληλη έδρα Αιγείου.

Λοιπόν, πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στην υπόθεση του Δασκαλάκη. Να σας εξηγήσω τώρα, να σας θυμίσω αν θέλετε για ποια υπόθεση μιλώ. Για την υπόθεση του θανάτου ενός 49χρονου, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου, το πέτυχα, του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο. Και είχαμε τώρα την απολογία τριών κατηγορουμένων για αυτήν την υπόθεση. Και μετά την απολογία του στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, και πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος και ο 59χρονος, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για τον 59χρονο πατέρα του 32χρονου, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για ηθική αυτουργία, υπήρξε διαφωνία και για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Η διαδικασία της απολογίας ήταν πολύ ωραία, και εγώ να σας πω πάλι ότι ο 49χρονος τότε πρόεδρος εκεί της κοινότητας κατέληξε στις 23 Μαρτίου έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, καθώς είχε τραυματιστεί στο κεφάλι την 1η Μαρτίου, δηλαδή πάλεψε ο άνθρωπος 22-23 μέρες, δεν τα κατάφερε, και λόγω της σοβαρής κατάστασης ο 49χρονος δεν είχε καταστεί εφικτό, δεν μπόρεσε βέβαια να μιλήσει, και φέρεται τώρα σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που συγκεντρώνει η ελληνική αστυνομία ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος δέχτηκε επίθεση από γκλίτσες. Από γκλίτσες, και προφανώς ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Λοιπόν, τώρα για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του συζύγου της, του Γιώργου Μιλωνάκη, μίλησε για πρώτη φορά σε συνέντευξή της η Τίνα Μεσαροπούλου, είναι η σύζυγος, είπαμε, του συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του Γιώργου Μιλωνάκη. Είναι μέρα χαράς, είπε, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, γυρίσαμε στο σπίτι μας, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Είπε αρχικά στην εκπομπή, ήταν φιλοξενούμενη σε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Α, αγκαλιάζοντας τους συνεργάτες της μετά από δύο μήνες. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν δίπλα μας, τόνισε. Και όπως διηγήθηκε, ήταν πολύ δύσκολα. Πολλές φορές εγώ η ίδια δεν συνειδητοποιούσα πόσο δύσκολα ήταν. Εγώ από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική και έμπαινα πολύ συχνά, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια, δεν αισθανόμουν θλίψη. Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι για ψήγμα ελπίδας και θα πρέπει πρώτα να περάσουν 20 μέρες, ενώ έμπαινα μέσα και ήμουν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Είπε ότι πήγαινα μέσα στις 8 η ώρα το πρωί και έφευγα 11 η ώρα το βράδυ και πολλές φορές αναγκαζόμουν να φεύγω νωρίτερα γιατί υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν μαζί μου, φίλοι μας, συνεργάτες του Γιώργου. Και είπε ότι ανάμεσα στα άλλα ότι το θαύμα έγινε 2 Μαΐου όταν άνοιξε τα μάτια του. Το μεσημέρι ήρθε ο Πρωθυπουργός να τον επισκεφθεί και εκεί που είχαν έρθει οι γιατροί να το δουν άρχισε και χαμογελούσε και ξαφνικά άρχισε να τα κάνει όλα. Και από τώρα, λέει, από χθες μάλλον, είναι όλοι μαζί, είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι, μαζί με τα παιδιά. Και το να επανέλθει ο Γιώργος μέσα σε δύο μήνες ήταν ένα θαύμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αναφέρομαι στον πολιτικό, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό, αν θυμόσαστε, πριν από αρκετές ημέρες, αρκετούς μήνες μάλλον,

Στο μεταξύ θα πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, αφού προηγουμένως σας πω ότι στο blog του ΑΕΤΟ έχουμε ένα γράφημα το οποίο γράφουμε πάνω, αναφέρομαι στο blog του ΑΕΤΟ παρακαλώ, λέει αυτό το γράφημα, για να το δούμε λοιπόν από την αρχή, έχει να κάνει με το Μουντιάλ 2026 και γράφει Μουντιάλ 2026 Graphic News. Σε αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μπαίνετε ανά πάσα στιγμή, και αυτό θα το φρεσκάρουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάθε μέρα θα μας δείχνει τους αγώνες του Μουντιάλ. Πάνω αριστερά που έχει τις ημερομηνίες, έχει και ένα βελάκι που σε οδηγεί στις προηγούμενες ημερομηνίες. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε πατώντας πίσω να πάμε στην προηγούμενη μέρα, 14 του μήνα, και να δούμε παιχνίδια τα οποία πραγματοποιήθηκαν εχθές. Αναφέρομαι στο Μουντιάλ. Παραδείγματος χάρη, Γερμανία, Κουρασάο. Το ποτό είναι, δεν είναι το ποτό, είναι το κράτος, η χώρα, το νησί, 7,71 το αποτέλεσμα, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2, Ακτή Ελεφαντοστού, η σημερινός 1-0, Σουηδία, την Ισία 5-1. Δίπλα έχει το 15, πατάς το 15 και σου λέω ότι σήμερα έχουμε αγώνα στις 9, είναι ώρα Ελλάδος, στις 19, ώρα Ελλάδος είναι οι ενδείξεις, οι ώρες. Στις 19, δηλαδή στις 7, έχουμε το Ισπανία πράσινο ακροατήριο. Στις 10, Βέλγιο, Αίγυπτος. Στη 1, τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Και στις 4, τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Στο Λος Άντζελες ο αγώνας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μουσικούλα, χαλαρά, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Μείνετε εδώ, μην το κουνήσετε ρούπι. Επιστρέφουμε.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
1: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λοιπόν, με καλοκαιρινή διάθεση και όχι φθινοπορεινή που ακούσαμε νωρίτερα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ήταν ο Θάνος Καλλύρης, αγάπη καλοκαιρινή. Είχαμε όμως μια φθινοπορεινή ημέρα προχθές. Τετάρτη τώρα, έλεγε ο Μαρουσάκης, ίσως έχουμε βροχές για πολύ λίγο πάλι. Και αυτό ίσως επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά αυτού του μήνα, του Ιουνίου, σε περιοχές με υψηλό, σε υψηλό υψόμετρο. Λοιπόν, αντισταθείτε, μέρος δεύτερο, και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Ήδη είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ, κυρίες και κύριοι, είναι νούμερο ένα χάρη στη δική σας συμβολή, χάρη στη δική σας αναγνωσιμότητα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε στην κορυφή και μας διαβάζετε σε οποιοδήποτε τμήμα του πλανήτη και αν βρίσκεστε, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω τάμπλετ, μέσω τηλεφώνου. Τιμή μας που σας έχουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, είμαι στη δεύτερη σελίδα του blog του ΑΕΤΟΥ, επειδή η ενημέρωση δεν σταματά καθόλου. Πάμε να δούμε και ειδήσεις που ανέβηκαν και το Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, αφήνει καρφιά προς Σαμαρά και Καραμαλή. Το timing της συνέντευξης και το ξεκάθαρο «δεν παρετούμε». Γράφουμε για το φαινόμενο El Niño, το οποίο επέστρεψε, έρχεται νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης, λένε οι ειδικοί. Στο μεταξύ, από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχουμε τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του ψυχιατρικού εξωτερικού ιατρίου για τον μήνα Ιούνιο. Γράφουμε για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος, λέει ο 65χρονος Ιταλός. Στο μεταξύ έχουμε και τις προτάσεις του βουλευτού μας, του βουλευτή του νομού μας, του κυρίου Αθανάσιου Σταυρόπουλου, για την συνταγματική αναθεώρηση, και αναφέρεται στην περιφέρεια, στην δημοκρατία και στην δικαιοσύνη. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Έχουμε ομόφωνη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνέχιση και ενίσχυση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Γρεβενών. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τίτλους τώρα, να μην στέκομαι. Έχουμε και μια καταπληκτική αγγελία, αρκεί να έχεις χρήματα όμως, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια απλή μεζονέτα. Μιλάμε για μια πολυτελέστατη μεζονέτα, για ένα παλάτι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Μπείτε και δείτε απίστευτες εικόνες. Ένα σπίτι με καταπληκτική θέα, μεγάλο μπαλκόνι, 150 τετραγωνικών μέτρων. Μπείτε και δείτε περισσότερα. Πρώην ποδοσφαιριστής, άλλη είδηση, εγκέφαλος σπήρας που έσπρωχνε κοκαίνη σε κλαμπ. Συνελήφθη αστυνομικός, ο οποίος και κατηγορείται επίσης και ειδικός φρουρός. Είχαμε τη σύλληψη δύο ατόμων για κατοχή ηρωίνης στην Κοζάνη. Δυστυχώς, νέο κρούσμα ευλογιάς στον Δήμο Κοζάνης, έκτακτα μέτρα και θανάτωση ζώων. Λοιπόν, σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε το Μαυρό Δέντρι, πλημμύρισαν 1000 στρέμματα. Παρακαλώ. Έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, μισό λεπτό, για σήμερα, ξεκίνησε δηλαδή. Έχουμε ολιγόρες διακοπές σήμερα 15 του μήνα, από τις 8 έως τις 9 και από τις 2.30, 8 με 9 τελείωσε. Έχουμε από τις 2.30 έως τις 3.30 σε Δεσπότη Πηγαδίτσα, Κοσμάτι, Σταυρό, Τρίκομο, Παρόριο, Μοναχή της Γιάκα, Περιβολάκη, Σπήλαιο, Καλυθέα και Πριόνια. Δηλαδή, η πρώτη διακοπή έγινε, να αναμένετε την δεύτερη, 2.30 με 3.30, καθώς επίσης και στην Εγνατία Οδό από το κέντρο ελέγχου ως την Σύραγγα Συρτού, καθώς και στις εγκαταστάσεις επιχείρησης Γεράσης, Σιαμίδης, Τέρνα ΑΕ και Στράτα και Ελλήν. Ενώ θα υπάρχει πολύ ωραία διακοπή από το πρωί ως το μεσημέρι δηλαδή, σε Κρανιά, Σιταρά, Μικρολίβαδο και Κυπουριό, και στην Εγνατία Οδό από τον κόβο Κυπουριού έως την Σύραγγα Συρτού και στο εργοτάξιο της Τέρνα στον Σιταρά. Ο Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο οποίος εκτόξευσε την μετοχή της, όχι ο ίδιος, η Nasdaq, το χρηματιστήριο της Αμερικής, εκτόξευσε την SpaceX, την εταιρεία του, εκεί με το που εισήχθη δηλαδή, έφτασε στο Θεό, όπως λέμε. Γρήγορα, γράφουμε για τις συντάξεις Ιουλίου, οι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα ταμεία, πότε πληρώνονται. Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας στην Εθνική Οδό, ποιοι οδηγοί επηρεάζονται. Γράφουμε για τον κοινωνικό τουρισμό, ανοίγουν 30.000 νέες θέσεις. Πώς χρησιμοποιείται το βάουτσερ. Έχουμε επιστολή από τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου και μιλά για το νέο χωροταξικό και ΑΠΕ και λέει συγκεκριμένα όχι σε data center και καύση απορριμμάτων από το παράθυρο στην Δυτική Μακεδονία. Στην Κρήτη είχαμε το θάνατο ενός βρέφους 18 μηνών, 48 λεπτά οι γιατροί του Παγνή πάλευαν να το σώσουν. Γράφουμε για τις 5 προτεραιότητες του Τσίπρα, φθηνότερο ρεύμα κατά 30% δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς και τέλος στις πανελλαδικές ανάμεσα στα άλλα.
Από το Μουντιάλ, η επόμενη είδηση: έκλεψαν τον εξοπλισμό της Εθνικής Αγγλίας. Άνω κάτω τα αποδυτήρια και υπάρχει μια εικόνα από εκεί. Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τέταρτο τουρνουά ποδοσφαίρου της αστυνομίας Κοζάνης στον Βελβεντό. Βρέθηκαν και πραγματοποίησαν αναμετρήσεις, ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, της Λάρισας και της Κοζάνης. Και όλοι αυτοί οι παλέμαχοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με την αστυνομία ενάντια στα ναρκωτικά. Βιβλίο παρουσίαση του βιβλίου «Νοσηρή κανονικότητα» του Γιάννη Παύλου έχουμε από τον Σίμο Ζαγκανίκα. Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως στους 18 μηνών, 48 λεπτά οι γιατροί του Παγνή πάλευαν να το σώσουν. Γράφουμε για τις 5 προτεραιότητες του Τσίπρα: φθηνότερο ρεύμα κατά 30%, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς και τέλος στις πανελλαδικές, ανάμεσα στα άλλα. Από το Μουντιάλ, η επόμενη είδηση: έκλεψαν τον εξοπλισμό της Εθνικής Αγγλίας. Άνω κάτω τα αποδυτήρια και υπάρχει μια εικόνα από εκεί. Κόκκινη κάρτα στα ναρκωτικά. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τέταρτο τουρνουά ποδοσφαίρου της αστυνομίας Κοζάνης στον Βελβεντό. Βρέθηκαν και πραγματοποίησαν αναμετρήσεις, ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, της Λάρισας και της Κοζάνης. Και όλοι αυτοί οι παλέμαχοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με την αστυνομία ενάντια στα ναρκωτικά. Βιβλίο παρουσίαση του βιβλίου «Νοσηρή κανονικότητα» του Γιάννη Παύλου έχουμε από τον Σίμο Ζαγκανίκα. Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί

και της Κοζάνης. Και όλοι αυτοί οι παλέμαχοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με την αστυνομία ενάντια στα ναρκωτικά. Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Νοσηρή κανονικότητα» του Γιάννη Παύλου έχουμε από τον Σίμο Ζαγκανίκα. Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πώς πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι υγρός θάνατος. Μπείτε και δείτε για ποιο πρόκειται. Από το εφετείο της Λάρισας έχουμε την επιβολή κάθριξης 10 ετών σε πρώην ταμεία τράπεζας στην Καρδίτσα που έβαζε χέρι επί 15 χρόνια σε καταθέσεις συγγενών. 15 χρόνια έβαζε χέρι στις καταθέσεις. Στο μεταξύ έχουμε πρόσκληση από την Ελπίδα. Να σας πω για πότε είναι αυτή η πρόσκληση. Με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς, υπάρχει πρόσκληση από την Ελπίδα για αυτήν την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Μυρσίνα Γρεβενών, γνωριμία με τον χρυσό πλούτο των Γρεβενών, συνάντηση δηλαδή στην επιχείρηση Μανιτάρο Προϊόντα. Και εκεί θα γευτείτε και μανιτάρια, θα γίνει γεύση, δηλαδή, θα γίνει γεύση γνωσία πρωτότυπων προϊόντων, ποτό, γλυκό, σνακ και φαγητό, όπως αρμόζει στην επίσημη, λέει, πρόσκληση πόλη των μανιταριών. Μπράβο στην Ελπίδα, είχε κάνει κάτι αντίστοιχο το 2023 και έχουμε και εικόνες από εκεί. Στο μεταξύ έχουμε δύο προσκλήσεις για δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Μπείτε και δείτε τα θέματα. Γράφουμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έβαλε κερασάκι με πρωτάθλημα στην ιστορική σεζόν του. Είχαμε το παιχνίδι το Σάββατο που μας πέρασε, τον τελικό, μετά το 2-2 στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Στη μάχη της Αλφα Αθηνών η Αλεξάνδρα Σδούκου, με απόφαση Μητσοτάκη, τέλος στα σενάρια για τα Γρεβένα, και έκανε και δηλώσεις στον Κώστα Μάρκου. Μπείτε και παρακολουθήστε τις δηλώσεις της κυρίας Σδούκου. Πάλι για Μουντιάλ γράφουμε, είναι το Μουντιάλ των δισεκατομμυρίων, ζαλίζουν τα νούμερα σε έσοδα, εισιτήρια και έπαθλα, απίστευτα νούμερα. Στο μεταξύ έφυγε από κοντά μας και η κηδεία του έγινε χθες ο Ανδρέας Λιάκας από τις Αμυγδαλιές Γρεβενών, σε ηλικία 71 ετών, καλό παράδεισο λέμε. Λαϊκή οργή στην Αλβανία για το σχέδιο Κούσνερ. Διαδηλωτές γκρέμισαν τους φράχτες του εργοταξίου. Μπορείτε να δείτε και βίντεο. Υπήρχε και live μετάδοση από τον χώρο των επεισοδίων την ώρα που ανεβάζαμε εμείς την ανάρτηση. Πάμε τώρα στην πρώτη μας σελίδα και να δούμε ειδήσεις γρήγορα γρήγορα από εκεί. Ο γεννητικός χάρτης των ελληνικών προβάτων, ασπίδα απέναντι στις ζωονόσους και το τεχνολογικό χάσμα για αυτούς που διαθέτουν ελληνικές φυλές. Μάλιστα, είχαμε μια εντυπωσιακή επίδοση, αλλά δυστυχώς δεν μέτρησε λόγω ανέμου, από τον Μίλτο μας, από τον Μίλτο Τεντόγλου. Πραγματοποίησε άλμα στο μήκος βέβαια, και αγωνίζεται ο Μίλτος μας, στα 8.54. Μπράβο Μίλτο μας, αλλά δυστυχώς είπαμε δεν μέτρησε. Ο Μητροπολίτης Κηφίρων δορίζει τη μισθολογική του αύξηση σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Μπείτε και δείτε όλα όσα δήλωσε στην τηλεόραση. Άγριο έγκλημα στα Εξάρχεια, πυροβόλησε άντρα 5 φορές το κεφάλι. Αυτό που σας έλεγα. Είχαμε στο μεταξύ ενημερωτική διάλεξη από τους δρομείς υγείας Γρεβενών με κεντρικό ομιλητή, τον ειδικό καρδιολόγο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, τον Σωτήριο Νικόπουλο. Μπείτε και παρακολουθήστε το ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Λοιπόν, τι άλλα είχαμε. Μερομήνια, γράφουμε για τα μερομήνια 2026, δεν ξέρω αν τα πιστεύετε αυτά. Τι καιρό θα κάνει το καλοκαίρι, η πρόβλεψη για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ισόβια, γράφουμε στον ιδιοκτήτη του μοιραίου Λούνα Πάρκ στην Χαλκιδική, οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορούμενων. Νέα βαριά καμπάνα στον Γιανακόπουλο, τιμωρία ενός έτους από ΕΣΑΚΕ. Γράφουμε για τον προβληματισμό στο Υπουργείο Υγείας από τις πρώτες αναβολές γυναικών που κατατάχθηκαν προημερών εθελοντικά στον στρατό στην Λαμία, και είχαμε και την επίσκεψη του κυρίου Δένδια εκεί. Πετράλωνα, συνελήφθη Μετροπολίτης που κατηγορείται πως έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς, το βαρύ βιογραφικό του ιερέα. Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι, το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν, μάλιστα. Θεσσαλονίκη, δεν είναι Θεσσαλονίκη, είναι Δυτική Μακεδονία. Τρεις νεκρές αρκούδες σε ένα 24ωρο, δύο από πυροβολισμούς και μία από φόλα. Τι πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε αρκούδα, οδηγίες του Αρκτούρου. Άλλες ειδήσεις, γιατί δεν πρέπει να έχω ένα μπουκάλι με νερό μέσα στο αυτοκίνητο, από τι κινδυνεύω.

0: Γράφουμε για τις φορολογικές δηλώσεις. Σήμερα, μέχρι σήμερα, αν γίνουν, θα έχετε έκπτωση 3%. Τι πρέπει να προσέξετε? Γρήγορα, χάρτης γεννήσεων, που γεννιούνται τα παιδιά, πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα, ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών. Ξανά η είδηση τώρα, αυτή τη φορά μας την έστειλαν οι δρομείς υγείας. Αθλητισμός με ασφάλεια, με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση των δρομέων υγείας για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Στον ταξί έχουμε ανεβάσει κάποιες εικόνες, μας τις έστειλε φίλος αναγνώστης. Εικόνες απίστευτες, κυρίες και κύριοι, και βλέπω ήδη από το πρωί έγινε ένας χαμός, όπου αυτές οι εικόνες δείχνουν μια κολόνα, είναι κολόνα της ΔΕΗ, του ΔΔΕ τώρα πλέον, η οποία βρίσκεται λίγο πριν τη διασταύρωση για λήψη, έτσι μας γράφει ο φίλος που μας την έστειλε, και είναι μια κολόνα που την έχει φάει η αρκούδα, στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι, και ας φροντίσει τώρα η ΔΔΕ, μην έχουμε τίποτα άλλα, και είμαι σίγουρος ότι θα έχει ενημερωθεί η ΔΔΕ για αυτήν την εικόνα που δείχνει έναν στήλο της ΔΕΗ, έτσι όπως το λέμε εμείς, μια κολόνα της ΔΕΗ, η οποία κρέμεται από μια κλωστή. Έχει καταφαγωθεί. Την έχει τρίψει, την έχει φάει η αρκούδα, και φαίνονται και οι τρίχες της αρκούδας σε κάποια άλλη εικόνα. Μπείτε και δείτε, είναι πραγματικά σοκαριστική αυτή η εικόνα. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε, συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών η Αγγελική Γκουγκλή. Σήμερα η κηδεία στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στους Μαυραναίους Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Γράφουμε για τον ισχυρό σεισμό 5,3-5,1, λένε κάποιοι άλλοι, που είχαμε στην Μεθόνη, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο, ακόμη και στην Αττική. Ποιοι γιορτάζουν σας σήμερα? Γράφουμε για πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης σε οικισμούς του Δήμου Γρεβενών. Αυτή είναι μια άλλη διακοπή, η οποία θα γίνει την Τρίτη, αύριο λοιπόν, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, επαναλαμβάνω και πάλι, αύριο Τρίτη, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, σε Μιλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο, Κλιματάκι και Κρυθαράκια. Οπότε να έχετε το νου σας. Από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 σε Μιλιά, Κιβωτό, Άγιο Γεώργιο, Κλιματάκι, ναι, και Κρυθαράκια. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος. Τραγωδία στην Κόνιτσα είναι όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Και έχουμε τον Κώστα Μάρκο για μια ακόμη φορά στην τηλεόραση του Sky και μιλά για τις εμφανίσεις των αρκούδων στα Γρεβενά, οι οποίες εμφανίσεις όσο πάνε και πυκνώνουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε γρήγορα στην Αθήνα. Ξεκινά δελτίο ειδήσεων. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Γεια σας.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθη από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία και να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανεκοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τσινόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 του βαρέλιν, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Του με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε... Star FM 933.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 και πιθανώς τοπικά 7 Μπόφορτ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορτ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: star.fm.gr. Μάθετε τα πάντα μέσα από μία ηλεκτρονική διεύθυνση. star.fm.gr. Ό,τι συμβαίνει στα Γρεβένα, στην πολιτική, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στην υγεία, στη διατροφή, την τεχνολογία, την οικονομία, τη γυναίκα. Είναι εδώ. star.fm.gr. Μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις όλα. Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
12: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη! Αχ, γιατί να...

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη είδηση, με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί 2 δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούργιο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε ο ίδιος, δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media. Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γκρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, πήγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημεράκι και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις. Και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει, ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Victoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Victoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Victoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιζε μας κάθε μεσημεράκι στις 3, αλλά και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 μας απολαμβάνετε δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Star FM στους 93 και 3, και εννοείται μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Τένεσι από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγας. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ πολύ. Φύγαμε για τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε. Δώστε ένταση και εμείς τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Με αγαπημένο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε παρέτσα στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα πάντοτε συντροφιά με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Σε λίγο θα μάθουμε έτσι περισσότερα για τη Ρωμαίο, διότι τώρα θέλω να σας πω σε κάτι έτσι το οποίο αξίζει να σας μεταφέρουμε. Έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα. Ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε, θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι. Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι. Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα, τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζέψουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζέψουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας. Με καταγωγή από την Ινδονησία, έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά, γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί, κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 και το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Τι θες χωριάτικη και τι θες αλακρέμ, special. Τι θες μαργαρίτα, τι θες καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και απόλυπο κασεράκι. Είμαι έτσι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάθεις την πλάκα σου με τη λαχταριστή πίτσα που έχει Ρωμαίο. Μοναδική, πάντα με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και φυσικά θα απολαύσεις και το πενιρλί σου από τη Ρωμαίο, το κλαμπ σάντουιτ, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο.
Θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλύτερη γεύση. Όλα αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 και το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Τι θες χωριάτικη και τι θες αλακρέμ, special. Τι θες μαργαρίτα, τι θες καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και απόλυπο κασεράκι. Είμαι έτσι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάθεις την πλάκα σου με τη λαχταριστή πίτσα που έχει Ρωμαίο. Μοναδική, πάντα με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκες ζύμη καθημερινά. Και φυσικά θα απολαύσεις και το pain relief σου από τη Ρωμαίο, το club sandwich, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλή.

0: πατατούλες σου, τη βρισκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλύτερη γεύση. Όλα αυτά λαχταριστά και μοναδικά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933 και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραντεβού μας εδώ δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Central.
11: Central.
10: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
11: Central και...
13: Φύγαμε.
12: All day, all night. All night, all night.
11: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
14: Data Center Services.
15: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
14: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: λάδι που σε λυτρώνει.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: 93.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό,

0: 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και η οδή Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παρετήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχειρήση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
3: Χρειάζεται να είσαι ήδη. Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος του επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, Βασίλη Σπανούλη. Ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών, Κίμι Αντωνέλη.
3: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: FM.
1: Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Καλή Εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία γιορτάζει για άλλη μία φορά την απάτη του δωρεάν. Σε πολλά προηγούμενα μαθήματα έχουμε μάθει ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά πληρώνονται κανονικότατα από τους φόρους. Και αν είναι λογικό στην υγεία να συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα περίθαλψης, επειδή είναι αρκετά ακριβή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει κανένας λόγος όλοι μαζί από το κοινό μας πορτοφόλι, από το κοινό μας ταμείο, να πληρώνουμε το 1,20 ή το 0,50 αν είναι κάποιος φοιτητής ή για άλλους λόγους πληρώνει μειωμένο εισιτήριο, να πληρώνουμε εμείς το εισιτήριό του. Παρόλα αυτά, εάν θυμάστε, την Πέμπτη ήταν το βράδυ, ο Νικόλας, ο κρατεός Νικόλας, υποσχέθηκε ότι...
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το ακούει ο Αλέξης και λέει τι μέχρι 24 τα ρέστα μου.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης, σε όλους ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι κανοκορόιδο, είναι απατεώνες, έτσι, είναι απάτη. Το δωρεάν, παιδιά, θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όταν κάποιος και μόνο που χρησιμοποιεί τη λέξη δωρεάν, ξέρουμε ότι εξαπατά. Γιατί δεν υπάρχει δωρεάν. Εδώ τώρα δεν υπάρχει καν πρόβλημα με το εισιτήριο, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, και όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το τελευταίο πράγμα, ούτε καν το τελευταίο, δεν παραπονιούνται για το ύψος του εισιτήριου. Παραπονιούνται για τα δρομολόγια, τον αριθμό τους, την ακρίβεια, την ταχύτητα, την άνεση, την καθαριότητα, μπλα μπλα μπλα. Για την τιμή του εισιτήριου κανείς. Αλλά πώς θα βγει ο Νίκος ή ο Αλέξης μας και να πει θα έχουμε ακρίβεια στα δρομολόγια, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Οπότε σου λέει ρίξε ένα τσάμπα εκεί ώστε και χάλια να είναι, να τους λέμε και γιατί το πληρώνετε. Βεβαίως και το πληρώνουν. Απλώς το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γενικά να κρατάτε πορτοφόλια και τσέπες, παιδιά, όταν ακούτε πολιτικό ή οποιοδήποτε λέει θα δώσουμε δωρεάν, αυτό θα κάνετε έτσι. Γιατί οι ίδιοι δεν θα δώσουν τίποτα απολύτως και αυτός που θα δώσει βρίσκεται στον καθρέφτη σας. Και ενώ για την υγεία ή για την παιδεία, δηλαδή για έξοδα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να τα καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, για όλα αυτά τα μικροτσιτσιμπλίκια είναι, μιλάμε για παπατζιλίκι κανονικό. Χώρια που τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήδη επιδοτούνται, διότι δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι βγαίνουν με το 1,20 εισιτήριο όσων πληρώνουν 1,20 ή όσων πληρώνουν γενικώς. Δηλαδή ήδη τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Η συντρόφισσα Αντωνοπούλου της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, προσπαθεί με όχι τρομερή επιτυχία να εξηγήσει το μέτρο.
3: Δωρεάν εισιτήριο,
0: ναι, ναι,
3: για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Mm-hmm.
3: Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνει τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση. Αν θέλετε, ναι, πρέπει να κοιτάξω από
4: πείτε
3: μέσα.
4: Το, πείτε το, πείτε το, πείτε το.
3: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν τα.
4: Δωρεάν το εισιτήριο.
3: Δωρεάν για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Δηλαδή. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το, μπορεί να το πει με δικά της λόγια. Το παραμύθι γενικά λίγο πολύ το έχει. Ό,τι και να πει κανείς δωρεάν. Εκεί είναι όλοι δωρεάν. Οπότε μπορεί και με δικά της λογάκια να πει το Παπατζηλίκη. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή πρέπει και να κατοικείς και να εργάζεσαι, ή αρκεί να κατοικείς μόνο ή να εργάζεσαι μόνο και ας μην κατοικείς. Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Είναι Παπατζηλίκη, έτσι. Ένα Παπατζηλίκη το οποίο ούτε οι παπατζίδες δεν μπορούν να εξηγήσουν σωστά.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, ναι. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%, είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις,
3: το εκτιμόμενο ποσό της, το εκτιμόμενο
4: κοστολογημένες, εγώ
3: ναι, ναι, αυτό, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Λέτε,
3: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο
0: όχι. Τι σημαντική είναι που δεν ξέρει τι της γίνεται. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς. Παπατζηλίκη είναι, οπότε παιδιά τα νούμερα δεν έχουν καμία σημασία. Άλλωστε είμαστε αριστεροί και βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχουμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε τη ρελάνς του Νίκου, όπου θα τάξει κουλούρι, όχι μόνο δωρεάν σε όποιον χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και κουλούρι στην είσοδο. Μετά θα έρθει ο Αλέξης με καφέ και ούτω καθεξής. Αχ, τυχερός ο Μητσοτάκης, τυχερός ο Μητσοτάκης που και αυτός, παιδιά, χρησιμοποιεί το δημόσιο ταμείο, το κοινό μας πορτοφόλι, για να παριστάνει όχι ότι δίνει κάτι δωρεάν, αλλά ότι δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εδώ θα ακούσουμε τον Υπουργό Κικίλια να καμαρώνει που δεν αυξάνεται, που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και ταυτοχρόνως να λέει πόσο μας κοστίζει που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Άρα αυξήθηκαν τα εισιτήρια, 60 εκατομμύρια πάνω πληρώσαμε για τέτοιο. Απλώς δεν τα πληρώνουν, δεν αυξήθηκε για αυτούς που χρησιμοποιούν, που πάνε ταξίδια στις Κυκλάδες, ας πούμε. Οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές στις Κυκλάδες θα πληρώσουν τα ίδια, γιατί την αύξηση του εισιτηρίου τους την πληρώνουμε όλοι μαζί. Όπω μια φιλολαϊκή πολιτική, Παναγιά μου! Πάει ο άλλος στη Μύκονο, θέλει να πάει στη Μύκονο. Γιατί να πληρώσει παραπάνω, να τον πληρώσουμε εμείς. Πάει στην Τίνο, πάει στη Σύρο, γιατί, πάει στην Πάρο. Γιατί να τα πληρώσει ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε εμείς, το δημόσιο ταμείο. Εμείς θα του τα βάλουμε τα παραπάνω λεφτά. Καταλαβαίνετε την αξία που εξακολουθεί να έχει και θα έχει για πάντα το μάθημα των οικονομικών στα σχολεία, και καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κάποιο σοβαρό μάθημα οικονομικών από εκεί που πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή από την πρώτη δημοτικού. Με το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουν τα παιδιά των 6 ετών να είναι «Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν». Αν το βάλουν αυτό το μάθημα στα σχολεία, πώς θα μπορούν να πουλούν το Παπατζηλίκι τους. Και πώς θα μπορούμε να μετριόμαστε.
6: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

0: Πιγκουίνο, το επόμενο βήμα από Πασό και Λάζ δεν θα πρέπει να είναι και ένα δωρεάν εισιτήριο σε θέατρο, σινεμά, γήπεδο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σε θέατρα, παιδιά, δίνουν οι Δήμοι. Δίνουν οι Δήμοι. Πληρώνουν τα λεφτά των δημοτών από τα δημοτικά τέλη. Φορές θεατρικές ομάδες, σε καλλιτέχνες, σε, για να προσφέρουν δωρεάν πολιτισμό στο λαό. Εντάξει, μπορεί να σπάει στο θέατρο, αλλά το θέατρο θα το δεις χωρίς να το πληρώσεις εκείνη την ώρα. Το έχεις πληρώσει. Και το έχεις πληρώσει, θέλεις να το δεις, είτε το δεις είτε όχι, πάλι το έχεις πληρώσει. Ο Μάξουελ, σχετικά με τα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη, εδώ και αρκετά χρόνια άτυπα ισχύει δωρεάν μεταφορά στα λεωφορεία, οι ελεκτές σχεδόν ανύπαρκτοι, ενώ όταν και αν εμφανιστούν και πετύχουν κανένα λαθρεπιβάτη, δεν λέμε λαθρεπιβάτης, λέμε παράτυπος επιβάτης, του χτυπάνε πατ-πατ την πλάτη και συνιστούν την επόμενη φορά να πληρώσουν και μπλα μπλα. Το ίδιο και στην Αττική, Μάξουελ. Υπάρχει, είναι, πώς να το πούμε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιβάτη αν θα πληρώσει ή όχι. Είναι προαιρετική η πληρωμή για τη μεταφορά των μουμουμού, διότι τα κορόιδα οι φορολογούμενοι πληρώνουν και τους τζαμπατζίδες και τους όχι, τους παράτυπους επιβάτες. Ο Ιάσονας, είδες τις νέες έξυπνες διαβάσεις από τον εξυπνότερο λαό. Πατάς κουμπί και φωτίζουν, αλλά δεν έχουν γραμμές, ξεβάφουν και τη μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν φαίνονται. Εννοείται, ρε Ιάσονα, και πολύ σωστά λέει ο Ιάσονας, κυκλοφορεί όμως το χρήμα, που είναι ο βασικός λόγος για το οποίο τοποθετούνται όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που μετατρέπουν τους δρόμους σε, πώς να το πούμε, σε αυλή του Λευκού Οίκου. Ή τσατήρι, δεν ξέρω τι από τα δύο, θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Η αυλή του Λευκού Οίκου απλώς έχει πιο πολλά φωτάκια. Και κλουβιά που κάτι προγλωσσικοί δέρνονται μέχρι να ματώσουν. Για να βλέπει ο Ντόναλτ και να χαίρεται, γιατί είναι το μοναδικό σπορ που καταλαβαίνει. Σου λέει δέρνονται, όποιος πέσει κάτω κέρδισε. Πολύ απλό σπορ. Πάνε τάλα, πήγε να δει μπάσκετ με 5 δευτερόλεπτα και 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα και βήματα και τρίποντα, δίποντα. Ο άνθρωπος πονοκεφάλιασε. Σου λέει ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει το offside, σιγά μην μπορεί να καταλάβει το offside. Και σου λέει βάλε εκεί να δέρνονται, που είναι και απλό το πράγμα, δέρνονται, τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ξεκινάω με τον διαγωνισμό μας. Πρώτα έχουμε σήμερα και θα έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω για όλη την εβδομάδα διαγωνισμό της C-Jets, όπου κάθε μέρα ένας από εσάς θα κερδίζει 2 εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets, της εταιρείας που σας προσφέρει το καλοκαίρι, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets, με μόλις 24,50 για άνδρο σε 1 ώρα και με μόλις 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση C-Jets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 4800-170-174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και θα κάνουμε μια κλήρωση στην οποία ένας από εσάς θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό της C-Jets θέλει, χωρίς γιοταχή και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Επίσης, η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2006 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
3: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παρατήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς του sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η συμφωνία θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που πραγματοποιείται από σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Η Ελλάδα συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα πάντως, ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Πάτριοτ της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως.
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και τεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
13: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
14: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά

0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Η Τζοκόντα. Η Μόνα Λίζα. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο κομφερασιέ του Τσίπρα, ο Χιλάκης ο ηθοποιός, ο οποίος θυμάστε που έφαγε την παντόφλα την περασμένη εβδομάδα, που είχε πει κάτι καλό για τον Άδων και λέει όχι, εγώ σκοπτικά το έλεγα, διότι γιατί έφαγε παντοφλάρα και είπε όχι, αυτό δεν είναι το οποίο διότι. Και σήμερα διαβάζω ότι είπε ο Τσίπρας είναι σαν το πίνακα της Τζοκόντα. Από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Ή από όποια τσέπη, όποια τσέπη και αν πλησιάσεις, το χέρι του θα είναι μέσα. Σε όλες σου τις τσέπες. Εντάξει, κομφερασιέ. Okay. Θέλω να πω τι να κάνει. Προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο που τον παίρνει στις παραστάσεις του για να κάνει τον κομφερασιέ. Αλλά Τζοκόντα. Ρε παιδιά. Τόση πίνακες, Τζοκόντα. Σωστό, μου λέει ο Γιώργος, μήπως επειδή είναι γλυκό σαν σοκολατάκι που θα έλεγε εκεί τώρα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

0: που από τότε που στον πέταξα, όποιος δώσει κάθε μήνα δωρεάν εισιτήριο για αρπαχτή με ταυτόχρονη υποχρέωση του παρουσιαστή δική μου, δηλαδή να φτιάχνω νέα παράσταση, έχει δύο ψήφους από... κλείστε τον κύριο. Ο Αντώνης, αν ήμουν Πασόκ και αρχηγάρα σοσιαλιστική, δεν θα χάριζα εισιτήρια, θα προσλάμβανα 1000 εισπράκτορες για τα λεωφορεία, 1000 προσλήψεις και τα χρήματα που θα έβγαζε ο οργανισμός από τα εισιτήρια που δεν πληρώνονται εξαιτίας των τζαμπατζίδων δηλαδή, και θα περίζευαν και χρήματα. Αντώνη μου, δεν είσαι σοσιαλιστής έτσι. Ο πραγματικός σοσιαλιστής θα έκανε τις 1000 προσλήψεις και μετά θα τους άφηνε να κάθονται ή να μην ελέγχουν. Θα τους έλεγε εντάξει, δεν χρειάζεται να ελέγχετε, σας πήρα για ελεγκτές. Αλλά αυτό, τι έκανε ο Μητσοτάκης με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό είναι το σοσιαλιστικό. Ο Κώστας, αν ακούνε ο Νίκος και ο Αλέξης, έχουμε μαζευτεί καμιά δεκαριά νοματέοι και θέλουμε κάρτες έκπτωσης για στριπτιτζάδικα. Όποιος τα βάλει στο πρόγραμμα, τον εψηφίσαμε. Σημειώνεται παρακαλώ η Μαριζέτα, όπως τη Μαριλίζα, η Αντωνοπούλου, κύριε που δεν μπορεί να κάνει τους πολλαπλασιασμούς. Εκεί σημειώνεται παρακαλώ. Ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς, δωρεάν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά σωστά αγγλικά. Τώρα ξέρω γιατί το λέει αυτό, δεν ξέρω αν ξέρετε, πολλοί από εσάς θα καταλαβαίνετε ήδη γιατί το λέει, θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο. Και ομπερδεύομαι, ποιο ήταν το σωστό, που συνέλαβαν τον Παλαβό στο Ήλιον με την μπουνιά στην κοπέλα ή που δεν συνέλαβαν τον Παλαβό Τζόουνς. Μπασκετμπολίστα του Γαβρού, δεν είναι αυτό που πήγε να τραβήξει μπουκέτο στον Αν. Σκέφτομαι να παίξω κάτι μπουνιές, αλλά δεν ξέρω αν θα με συλλάβουν. Ρωτά τον κύριο Μιχάλη, σε παρακαλώ. Και να σε συλλάβουν σε λίγες ώρες, θα είσαι ελεύθερος. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα, γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Το πιο σωστό, παιδιά, πρώτα απ' όλα να πω είναι το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ή της Κυριακής, δεν έχει σημασία. Βρήκανε κάπου σε κάτι ενοικιαζόμενοι, είχαν φυλούσαν κάτι όπλα πίσω από. Σε γυψοσανίδες είχαν κάνει και πίσω όπλα, πολλά, οπλισμό. Και συνελήφθη και είναι. Από το 2021 μέχρι το 2022 έχει απόπειρες ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, εκβιασμούς. Ξυλοδαρμού, δεν ξέρω, τα πάντα όλα έχει. Και κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί? Γιατί δεν υποκύπτουμε στον νομικό λαϊκισμό. Πώς μου ήρθε ο νομικός λαϊκισμός? Άκουγα τους δικηγόρους των ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τον θάνατο του παιδιού, αν θυμάστε, στο Λούνα Πάρκ. Ένας δεν συντηρούσε το Λούνα Πάρκ του, ο άλλος ο χειριστής του δώσε, του λέει βάρα πάτα τον γκάζι, τι έγινε να πούμε, και αν σκοτωθεί και κανένας. Σκοτώθηκε κάποιος και καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης σε ισόβια, διότι όπως φάνηκε στη δίκη δεν είχε τη συντήρηση καλά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο δικηγόρος του, α, είναι νομικός λαϊκισμός. Και έχει δίκιο, αλίμονο, να αφήνουμε τους ανθρώπους να σκοτώνονται και μετά να μπαίνεις φυλακή γι' αυτό. Για όνομα του Θεού, να σκοτώνονται άνθρωποι εξαιτίας της όχι απλής αμέλειας, της ενσυνείδητης αμέλειάς σου και αυτό που λέμε με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό σημαίνει το ενδεχόμενος δόλος, και να μπαίνεις φυλακή, για όνομα του Θεού. Άκου τώρα, πω πω ένας ποινικός λαϊκισμός, αφήστε τους ρόλους ελεύθερους, να μην είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, Αλέξης, μια και είπα αφήστε τους όλους ελεύθερους, ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο, πώς να το πούμε, ένα συγκρότημα τύπου φιλικό, ήταν μια φιλοτσιπρική εκδήλωση, αντιμητσοτακική δηλαδή στην πραγματικότητα, αντικυβερνητική εκδήλωση και καλά συνέδριο διαδιώτη το οποίο και τα λοιπά, αλλά αντικυβερνητική εκδήλωση, στην οποία ο Αλέξης μας είπε:
1: εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον άφησε. Όχι, εντάξει, κάτι οι υπουργοί του καταδικάστηκαν. Ένας επειδή κάτι έμπλεξε με τη δικαιοσύνη και κάτι τους έβαλε να κάνουν. Ένας άλλος για παράβαση καθήκοντος. Επίσης ένα υπόθεση Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο, που το σκάνδαλο ήταν ότι πήγε να ενοχοποιήσει όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Όχι να πει τους νεοδημοκράτες ή μόνο τους πας. Όλους, όλοι μέσα. Και αυτά είναι τα πρώτα που λέω. Μετά η Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα, που ήταν μεν για καλό, αλλά την έκανε επειδή λερώθηκαν τα βρακάκια του και ήξερε ότι δεν φτάνουν να μπουν όλοι στο ελικόπτερο. Έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια, ξεγέλασε όποιον μιλούσε ελληνικά, ή τουλάχιστον αποπειράθηκε να ξεγελάσει όποιον μιλούσε ελληνικά. Ένα 40% δεν ξεγελάστηκε εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, κανένα κανόνα της δημοκρατίας δεν παραβίασε, και καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον έχει αφήσει έτσι.
1: μειοψηφία της κοινής γνώμης, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου.
0: Ρε Αλέξη, τα αστεία τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με ξεκουράζεις, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν έτοιμος ο Τσίπρας, αν μην. Μα όλοι το λέμε. Όταν θέλουμε να πούμε είναι έτοιμος αυτός ή θα με ξεκινήσει κανένας απατεώνας. Λέμε τι, απατεώνας. Όχι, ρε, εντιμότατος, Τσίπρας γκέτος. Τόσο απατεώνας, παιδιά, που έχουν γίνει πολλά. Θυμόμαστε το 9, το 10, το 11, το 12, το 13. Θυμόμαστε τους αγανακτισμένους τάχα μου, τους κακομαθημένους θα λέγαμε, που πηγαίναν και μούτζωναν μπροστά από το κοινοβούλιο, να καεί το... Τι ξαφνικά ανακαλύπτει ο Αλέξης μας.
1: Ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των ίδιων των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και απέναντι σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη, όπως το κοινοβούλιο, αλλά και η εκτελεστική εξουσία.
0: Αυτά τώρα, μέχρι και τον Αλέξη, ωραία, μια εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνες, σε θεσμούς. Εντάξει, θέλανε να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τώρα υπάρχει δυσπιστία, παιδιά. Δεν είναι. Απατεώνας. Άμα είσαι μια φορά απατεώνας, για πάντα απατεώνας. Ακούστε τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά.
1: Ιτήθηκα το 2023 και παραμέρισα για να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη, να έρθει κάποιος επόμενος να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν τα κατάφερε. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Ρε απατεώνα, εσύ δεν του έβαλες φοιτή, δεν τον τίναξες στον αέρα τον Κασελάκη. Εσύ δεν έβαλες τους δικούς σου να τον τίναξουν στον αέρα για να αποτύχει, προκειμένου να έρθεις και να πεις να ορίστε, οι άλλοι δεν τα κατάφεραν, εγώ τι καλός που είμαι. Ρε δεν τρέπεσαι. Όχι, καλά κάνει και δεν τρέπεται όμως, γιατί οι σύντροφοι πάνε και πέφτουνε στα γόνα και του φυλάνε τα παπούτσια. Από κάτω, τις όλες του κάθονται και του φυλάνε και του γλύφουν, μπας και τους πάρει στο καινούριο κόμμα, οπότε καλά κάνει και δεν τρέπεται. Και τώρα η καλύτερη στιγμή αυτής της ωραίας παράστασης, της φιλοτσιπρικής παράστασης, με διάφορους κομπάρσους εκεί, ηθοποιούς άλλους, ήταν αυτή.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια. Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Αλέξη, η προφορά είναι το μικρότερο σου πρόβλημα στα αγγλικά. Αλέξη, για θυμίσου τα αγγλικά.
2: Tax rates on profits, capital and large fortune fell. In taxation of capital, actually demolished. Furthermore, from 1997 to 2007, in order to intimidate the people.
0: Yeah. Και αυτό είναι με κείμενο. Δηλαδή τα ίδια με το Ανδρουλάκη. Μετά έμαθε λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω, το φροντιστήριο φαντάζομαι θα έχει κλείσει αυτό. Που δεν φαντάζομαι ακόμα να διδάσκει και αγγλικά. Και ίσως θα έπρεπε να μας πει ποιο είναι, σε περίπτωση που είναι ανοιχτό να πάρουν όλοι τα παιδιά τους από εκεί. Δεν είναι καλή προφορά μου στα αγγλικά. Ποια προφορά σου, βρε φουκάρα, βρε καημένε. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, γιατί μας διασκεδάζει και γιατί θα μας βοηθήσει να μετρηθούμε και στις εκλογές.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

Ο Τζίζης Κασίν πάντως το Κολούμπια το είπε Κολάμπια, άρα την έχει την προφορά βέβαια, γιατί την έχει και σε αυτό που ακούσαμε. Σαν το Γκιονάκι όταν πάει, μιλάει τα ψευτοαγγλικά του. Γιατί έχει αυτή την τεξανική προφορά, είναι...

0: Ο Εσύ πολύ σωστά, άμα δεν ήταν ο Αλέξης και θα έπρεπε να περάσει καμιά νουδού τα μέτρα, θα είχε καεί η μισή Ελλάδα. Μα κάει και η μισή Ελλάδα όταν τα πέρναγε τα μέτρα. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και έφερε πολύ χειρότερο μνημόνιο και δεν κουνήθηκε φίλο. Αφού οι δικοί μας θα πάμε να. Τι, για όνομα του Θεού. Ναι, εφόσον πλειοδοτούν στο τσάμπα των μεταφορών, τι υπόσχονται για τις μεταφορές μαθητών στην επαρχία, για το σχολείο, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία τους, οι γονείς των μαθητών της επαρχίας θα πληρώνουν τις μετακινήσεις όλων μας στο λεκανοπαίδιο. Αυτό υπόσχονται όσοι υπόσχονται τσάμπα. Γιατί τσάμπα δεν υπάρχει, τσάμπα. Μόνο απατεώνες χρησιμοποιούν τον όρο τσάμπα και δωρεάν. Και όχι μόνο είναι πληρωμένα, είναι και συνήθως λόγω της άνεσης με την οποία διαχειρίζονται όλες οι κυβερνήσεις το δημόσιο πορτοφόλι, το δικό μας πορτοφόλι είναι και πληρωμένες πολύ πάνω από το κανονικό. Και αυτή η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Κικίλια να λέει, δεν αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά. Δώσαμε 60 εκατομμύρια και δεν αυξήθηκαν. Από πού τα έδωσε, τα έβγαλε ο Κικίλιας με την Παλατσινού. Έβαλε 30 η Παλατσινού και 30 ο Κικίλιας και τα δώσανε. Ή από 20 και έβαλε και 20 ο Μητσοτάκης. Από τους φόρους σας. Εσείς πληρώνετε τους συμπολίτες που πάνε διακοπές Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πάρο. Εσείς τους πληρώνετε τα εισιτήρια και καλά κάνετε οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν. Πάνε πληρώσουν αύξηση, πάει ο άλλος στο Μύκονο. Έχει που έχει αύξηση, ακριβήνουν τα ξενοδοχεία και αυτά. Θα πληρώσει και το ακτοπλοϊκό. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό το σημερινό τη Σίτζετ. Α, όχι, Κολιομιχάλη, Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Και σένα, γεια σου και σένα. Λοιπόν, έχουμε καινούργια δεδομένα, έτσι. Τα σχολεία.
0: Δεν ξέρω καν τα παλιά.
1: Τα ξέρεις τα παλιά, μωρέ, μπουτιλιάρισμα παντού.
0: Α, εννοείς καινούρια από σήμερα λόγω.
1: Ναι, σχολείο.
0: Ναι, σήμερα είναι τα μπουγέλα.
1: Σημαίνει τα μπουγέλα, πήραν βαθμούς στα δημοτικά εξ όσων γνωρίζω τα παιδιά. Πολύ καλύτερη η κατάσταση από το πρωί και τώρα. Φαντάσου, είναι μία παρακάτη και έχουμε σε ελάχιστα σημεία κίνηση. Μία μικρή κίνηση στη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο. Μία μικρή κίνηση στη Σταδίου, στο Περιστέρι που είναι και αγορά, άλλωστε στην Ερυθρέα. Τίποτα το σπουδαίο. Όλα καλά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε 40 συμπολίτες, 40 ακροατές. Τα ξεκινάμε, μοιράζουμε ένα διπλό εισιτήριο για προσφορά της Σίτζετς για έναν από εσάς. Πατάω το Get Random και... ένα! Χρήστος Παπαδόπουλος. Καλό ταξίδι, Χρήστο. Και αύριο θα έχει διαγωνισμό και μεθαύριο και αντιμεθαύριο, οπότε μην απογοητεύεστε όσοι δεν κερδίσατε. Η Γιάννα Μάνο μου, επειδή είμαι ηλίθια προφανώς και επειδή πάμε πολλοί δημοσιογράφοι και πολιτευτές λένε ότι είναι χαρισματικός ο Τσίπρας, ήδη ότι το λένε πάμε πολλοί δημοσιογράφοι μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Θα τους παρακαλούσα να αναφέρουν τα χαρίσματά του ένα προς ένα. Να φτιάξουμε μια λίστα, βρε παιδί μου, ξεκινάω εγώ. Δεν ντρέπεται. Είναι φοβερό το πόσο δεν ντρέπεται. Είναι αυτό που τον κοιτάς και λες, δεν ντρέπεται καθόλου όμως. Δεύτερον, είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις για τον εαυτό του. Αν θυμάστε, έχει εξοχικό το οποίο του δίνει 500 ευρώ το μήνα στο Ζούνιο. Ταλέντο δεν είναι έτσι. Απλά πήγαινε να νοικιάζει, να σου πω εγώ πώς θα σου το δώσουνε. Μετά έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και του δίνουν πάρα πολλά λεφτά να κάνει κόμμα, να κάνει ίδρυμα. Δεν τους ξέρουμε, είναι χέμηθος. Δεν μας τους λέει ποιοι είναι. Αλλά ξέρουμε ότι του δίνουν πάρα πολλά λεφτά, άρα τον αγαπούν πολύ. Άρα είναι αξιαγάπητος. Και αυτά τώρα πρόχειρα τα μου ήρθανε. Είμαι σίγουρος ότι άμα κάτσουμε όλοι θα βρούμε και άλλα, πώς το λένε, χαρίσματα του Αλέξη μας. Αλλά νομίζω το βασικό είναι δεν τρέπεται. Είναι αυτό που λέει, δεν τρέπεται. Δεν ξέρει πέντε αγγλικά να βάλει στη σειρά και πήγε να μιλήσει χωρίς μεταφραστή με τον Κλίντον, παιδιά. Δηλαδή, που και αγγλικά να ξέρεις δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο Κλίντον. Οπότε, μιλάμε. Αυτό είναι, δεν είναι η λέξη θράσος, δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι το θράσος και από πάνω είναι ο Τσίπρας. Είναι κάτι ευρύτερο, πιο δυνατό, πιο. Και με τα χαρίσματα του Αλέξη μας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
3: You're 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόηος κοιμά στο

0: στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
4: Central και...
9: Φύγαμε.
8: All day.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει καταπαύση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε οποιασδήποτε πιέσεις για αποχώρηση των δυναμεών του από περιοχές που κατέχει στο Νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή του Λιβάνου, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως πως οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση, ενώ δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική.

0: τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια. Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία οι χρηματιστηριακές αγορές. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά που έκρηξε δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και επέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν και την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση πτώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νόντις Οβαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε αυτά που έχουμε να σας πούμε και να κουβεντιάσουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε, σας θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα εδώ στο Sky 2 εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη, για να πάτε διακοπές όποτε εσείς θέλετε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου. Η ANEC Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει τα εισιτήρια αυτά και θα τα δίνουμε κάθε μέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174 και 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στείλτε λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο λοιπόν, η κυρία Ελένη Βουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας εξυπηρετήσει. Τι γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Αλλά βλέπω τις συγκεντρώσεις την ημέρα.
1: Ναι, βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είδε να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατόν να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στο
0: Ρόδο? Ρε, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Και άμα σταματά ένα παιδί, βγει μια selfie με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας τα πόημα πάει στην Κοκκινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλου.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω ότι σου τα έλεγα?
1: Όχι, εγώ
0: σου τα έλεγα εγώ.
1: Είναι φανερό ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει
0: κανονικά
1: ακόμα. Άρα το έχει μέσα
0: στο
1: μυαλό του.
0: Μα πώς θα αποφασίσει? Για να αποφασίσει πρέπει να φτάσουμε τέλη Αυγούστου, να κάνει ένα ταμείο.
1: Να μην έχει καεί μισή Ελλάδα.
0: Να πάει καλά το καλοκαίρι,
1: έτσι.
0: Να μην έχουμε πυρκαγιές, να δουλέψει καλά ο τουρισμός, τα βαπόρια να πάνε και να έρθουν σωστά. Άμα όλα αυτά γίνουν εντάξει,
1: το βλέπουμε.
0: Θα τις μπουμπουνίσει. Αλλά άμα στραβώσει κάτι, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Αυτό βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Κάτσε να δούμε να καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη θυσία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μιλάς. 250 εκατομμύρια, λέει, είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια.
0: Ποιο λες τώρα?
1: Σε Αθήνα λεωφορία και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι μα είναι να κάνεις πάλι το διαγωνισμό. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά?
1: Άλλο 30 και 35 που λέει ο.
0: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο, φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουνε πάλι λαγούς με πετραχίλια.
1: Θα μας χαρίσει το ανέφια, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, δεν θυμάστε τα 12.
0: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
1: Καταργήσει τις πανελλαδικές, τι άλλο θέλεις?
0: Μπαίνουμε ελεύθερα.
1: Αν δεν έχεις ντόμινα θα σου βρίσκει, όλα θα τα κάνει.
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα,
1: έτσι
0: να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
1: μου
0: πάρει.
1: Μου κάνει όμως εντύπωση
0: αλλά
1: το κόσμος.
0: Αλλά κάποιοι άλλοι
1: κάποιοι
0: που πιστεύουν
1: έχουν
0: μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς.
1: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν 2 χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έλεγε θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια, θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, γιατί ο Έλληνας
1: όσα λεφτά σχεδόν
0: να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ άμα σου πω ότι ομόρφινες θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Α, δεν το πιστέψεις εσύ. Οι περισσότεροι εδώ άμα τους πω ότι ομόρφινες, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άσε το διάλογο κατσικοπόδαρε.
1: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συθεωρείς ότι
0: για
1: κάποιος όμορφη είναι εδώ, σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, να μπαίνει τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια σου Μητσοτάκη σε όλους τους συνταξιούχους με ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος το λέει, το πετάει.
0: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότη, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
2: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ πως ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
0: Πραγματικά το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω πραγματικά.
0: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι, όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή στους ανασχηματισμούς ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό. Τον έστελνε κάποιον, την αναδόμηση όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τον Υπουργό Οικονομικών τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον Υπουργό Πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής ανασχηματισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Βέβαια το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, το έκανε. Πώς τα λέγαμε, εκείνο που τους άλλαξε όλους σε ένα Υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια να μείνει στο Υπουργείο, στο προηγούμενο Υπουργείο που ήταν.
2: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς. Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των υπουργών είναι ο ίδιος,
1: ναι,
2: από το 2019.
0: Άστα, ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφεται εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
2: Καταρχάς είναι μια συμφωνία για 60 ημέρες ηγεχηρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
2: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους του λογαριασμού στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
2: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι.
2: Παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνο αφού πέρασε η 12η το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως πραγματικά, άμα κάποιος το δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
0: Έκαναν άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα. Το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται. Δηλαδή, τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί
0: είχαμε,
2: το τι απώλειες είχαμε ήταν πάρα πολλές.
0: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκχειρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε. Μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό, τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου, επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου, δεν ξέρω μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάπλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
2: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία, δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την τεινάξουν στον αέρα.
0: Ναι.
2: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκυλοπυρηνικοί από κάθε πλευρά.
0: Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις.
2: Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες 4 μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι, από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο άμα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και συμφωνία μου για τα πυρηνικά τώρα, το πολύ πολύ να είναι ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
2: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015, τότε το ερωτηματικό θα είναι διπλό. Έκανες, γιατί αποχώρησες από την προηγούμενη συμφωνία και γιατί έκανες αυτόν τον πόλεμο για να καταλήξει μια συμφωνία που ήδη είχαμε. Επιπλέον, η προηγούμενη συμφωνία τη διαπραγματεύονταν 2 χρόνια οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Ο χρόνος των 60 ημερών δεν είμαι σίγουρος ότι διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να κρατήσουμε τώρα την ανάσα μας έως να έρθει η Παρασκευή.
2: Ένα αυτό, και μετά να κρατήσουμε την ανάσα μας για τις επόμενες 60 μέρες, ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα η συμφωνία. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ο Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν 4 στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. Ένα, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. 2, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500 κιλά του εμπλουτισμένο ουράνιο. 3, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεσμολά ανά τον κόσμο. 4, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το 4 δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το 3, να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεσμολά. Εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικά, εμφανίζεται να περιλαμβάνει στην εκεχηρία όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εμφανίζεται ως προστάτης και της Χεσμολά, αυτό το οποίο θέλαμε να σταματήσουμε. Και για τα 2 πρώτα, για το τι γίνεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού και για το ήδη υπάρχον ουράνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Mm. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία. Αντιθέτως, εάν επιβεβαιωθεί η άποψη των Ιρανών ότι αποδεσμεύονται κάποια κεφάλαια και τα παίρνουν αυτομάτως τώρα, θα λέγαμε ότι η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν σε αυτή τη φάση. Παρότι είναι στρατιωτικά ηττημένη.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
2: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων βίαιων κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένας δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος.
1: Mm-hmm.
2: Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρθησαν κατά του Σαντάμ το 2001, ποτέ ήτανε, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν το στρατεύματο του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσπαξαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Μετά χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 62 χώρες. Roots, rock, reggae.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός, πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Ντόναλντ Τραμπ. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Αναλυτικά είναι οι γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλη εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται ως τις 24 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας θυμίζω ότι σας περιμένουν δύο εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για, από την ANEC Lines, είτε σας ενδιαφέρει το Πειραιάς Ηράκλειο είτε το Πειραιάς Χανιά. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Τώρα βλέπω δύο μηνύματα που λένε, ναι, το ένα είναι κατηλημένο και το άλλο δεν απαντά. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι. Άμα μιλάει στο ένα, δεν μπορεί να απαντήσει στο άλλο. Έχει κάποιες γραμμές στην αναμονή. Πόσες να κάνει κουβέντα, δεν έχει και 10 χέρια. Ηρεμήστε, δοκιμάστε ξανά. Όλη την εκπομπή έχετε. Στην Κρίνια πάνω-πάνω, σαν τον Νότι. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι στον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά
0: καλά
2: φορά.
0: Καλά είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνεις.
2: Τώρα
0: είναι κατηφορικός.
2: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικών παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας. Αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κ. Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
2: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε
1: παρακαλώ.
2: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε και εν πάση περιπτώσει για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα,
0: εγώ δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ενός έτους η εξαγγελία σας?
2: Φυσικά δεν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει, το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Όχι στα 4 δις. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
0: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
1: 1,2
2: είναι το 1/4 που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
0: δημόσιο. Εγώ διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί, για να μην κουράζω τους ακροατές μας, ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη, και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε, μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
0: ναι,
2: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
0: για το 13ο μισθό.
2: Επομένως, τώρα, να μας λέει, αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Κέρτσος, προς Θεού, αλλά αν στην ανάρτηση ο κύριος Κέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα θα μπει και
0: μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
2: Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
0: Θα
2: οποία...
0: να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα, αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
2: Κύριε Χιώτη, ακούστε, εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτσος. Θέλω να πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει τα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώς υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε, αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά για 10 χρόνια, θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
0: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
2: Σε ένα χρόνο.
1: Για συμβουλευτικές.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
2: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και τα λέω όλα αυτά.
1: Πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές
2: εταιρείες? Θα ρωτήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμαι το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
1: Ασφαλώς.
2: Άρα εγώ σας μεταφέρω νούμερα, 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες, είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
0: 1,5 δις στην επταετία.
1: Επταετία, ναι.
0: Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
2: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
0: Όχι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι παντόκιμο.
2: Αλλά θα στείλω μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
1: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά αυτά. Δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν τα λεφτά.
2: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό, με το που βγήκε ο Τσίπρας είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
2: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το ΠΑΣΟΚ συνηθίζεται με αλφα γιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους, πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε, και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015, αντί να μιλάμε για το 35.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
1: Και
0: γιατί
1: θα πάρει να
0: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι, μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε.
1: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, έχει το ταμείο.
0: Καλά, και ο κύριος Κέρσος.
1: Αλλά πώς ήταν από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
0: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα ότι το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής η οποία θα βγάζει.
0: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Μα ο Πετραλιάς είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι, είναι πάρα πολύ. Αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι.
1: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
0: Φυσικά.
1: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
0: Εννοείται. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι,

0: 33.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Άπονες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, ρε εσύ. Τι λαός είναι αυτός. Εγώ σου έχω πει, έχω απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
6: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ χοτέλ εκεί πάνω στο Ζαγόρι. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
5: Ναι.
6: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπανο, δεν καθαρίζει ποτέ.
5: Ναι.
6: Αυτοί είμαστε.
5: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδε στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις, τώρα κινέζικα θα σου πω.
6: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον, ξέρω
5: ναι,
6: εγώ.
5: Αλλά... γι' αυτό σου λέω. Τώρα τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
6: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
5: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακο μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
6: όχι,
5: σου, να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
6: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
5: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
6: Αυτά τα λες εσύ.
5: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι του.
6: Με
5: ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
6: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
5: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι...
6: Και μην τρελαίνεστε, δηλαδή ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να
5: ναι,
6: κάνουμε
5: ωραία
6: κάτι γι' αυτό.
5: Λες.
6: Ναι,
5: ωραία μας
6: να κάνουμε.
5: Ναι. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ, να τρελαθείς. Λοιπόν, θέλω έναν αριθμό, κύριε Γιώργο, από το 1 έως το 60.
7: 52.
5: Το 52. Ο κύριος Ιερόθεος Δελιγιάννης με κινητό που τελειώνει σε 160 κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη, για τις διακοπές του. Να είστε καλά, να τα απολαύσετε. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
6: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-10659.
9: www.frictoria.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25%

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
1: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
2: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
3: μέσοσταθμικά, θα λείψουν από το ταμείο του κράτους, ναι.
2: Πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια
3: ετησίως. Ναι.
4: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
3: Ωραία.
4: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
5: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
6: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
5: Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
1: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
7: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίες έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να ανοίξουν τις δουλειές τους.
8: Δηλαδή πώς ταξίδεψε, ναι, από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
1: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας σε ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου Δημήτρη μου.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
1: Να σε καλά.
9: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
1: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
9: Με πρόλαβες. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στου Αμπελοκήπου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
1: Λες να. Από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
9: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος τα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μια κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες σωρούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι 3 γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. 4 αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, το οποίο ανέδειξε αυτή την τραγική ιστορία την οποία βίωναν τα 4 αδέλφια. Και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
10: Okay, είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες και στις υπηρεσίες του Δήμου τους πήγαιναν με φαγητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζανε για να τους μεταφέρουν να πάνε σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχότανε και έχουμε κάνει κάποια σχετική αερογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος ήταν δικό τους ας πούμε και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
1: Λέει ο Δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν όπως λένε κάτι και τις περιοχές και σοβαρά προβλήματα υγείας εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να προσπαθήσουν να ζήσουν τέσσερα αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την Ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η Ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
11: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
1: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απάντησε στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, που όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση άους και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός, κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που έχει μιλήσει για την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές, ήταν στο Άξιον.
13: Το βασικό μας μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο της Λιβύης. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στην Αίγυπτο και 1 εκατομμύριο κόσμος εκτοπισμένος στο Τσάντ, όπου πάλι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κέντρα για να μένουν εκεί πέρα και να μην έρχονται. Άντρες επιλέγουν να πάνε Λιβύη προκειμένου να έρθουν στην Ευρώπη να εργαστούν με την ελπίδα ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν θα γυρίσουν πίσω με τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τώρα στηρίζουμε τη Λιβύη για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται, και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
1: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δούλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
14: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο ενέργειο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η τυχή συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λαδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά, θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη, και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα, 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από το Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να είναι πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
15: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι ο πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC, που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
1: Το ίδιο στο Τραμπ.
15: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σχετικά χαμηλόβαθμη αντιπροσωπεία.
1: Ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
15: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και βέβαια αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και οι δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν μου έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα, κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος των πυράβλων δηλαδή που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς,
15: πάνε να πει
1: δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
15: Δεν έχουμε δει το κείμενο. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
1: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
15: Από την πλευρά των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευράς Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
1: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα, τι δούμε, φαντάζομαι θα δοθεί στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
15: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
1: Τι λέει το Ισραήλ, και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
15: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάνς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτική στην άμεση επιστροφή στα σπίτια του στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου ναυτιλιακές υπηρεσίες. και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα περνούν. Άρα μένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, ναι, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
15: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται τα τελευταία λεπτά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια.
15: Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
0: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις. Ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες, σήμερα κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη, γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι ξεράγει μια δυναμίτιδα που έχει τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δεκάνησα.
1: Πώς ακριβώς έγινε
16: τραγική
1: το...
16: είδηση, ναι. Τραγική ναι. Είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο, ήταν φιλικό πρόσωπο ή του πατέρα της νύφης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να...
16: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Καλύμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο μεν. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές. Ουσιαστικά δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στην δυναμίτη. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ή όχι. Με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, αλλοιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
1: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα,
16: αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
1: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία, ναι.
16: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
1: Καλά, δεν το συζητάμε και εσύ αρκετές φορές τα έχεις θίξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
16: Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι. Η Άννα Σαριγιάννη, για αυτό το τραγικό περιστατικό. Θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια το δυναμίτης. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν τον μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με.
18: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
19: Sky 100,3.
20: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: 24 ώρες μαζί σας.
22: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
23: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
24: Πώς ήθελες, μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 €. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
29: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
30: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν ενώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
31: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των πρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
1: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Προς το παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί, όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τμήματος πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων σε μέσα επίπεδα. Είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ. 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Να σε ρωτήσω, βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
2: Στα 82 δολάρια.
1: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
2: Πόσο ήταν αμέσως μετά?
1: Όχι αμέσως πριν, μετά, πριν ξεκινήσει, η ιστορία.
2: Ήμασταν λίγο κάτω τα 70 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε, και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
1: θα επιστρέψουμε
2: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι αν θα κλείσουν τα στενά του ορμού, θα δούμε τα 150 άρια και 160 άρια, που δεν τα είδαμε. Και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν θα φύγουν, για παράδειγμα, άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενό του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας, στην ελληνική, τα ηλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη, και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα διήλυσης πετρελαίου. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό, ξεκίνησε να έρχεται αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από το 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
1: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
2: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
1: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
3: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά.
4: Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, ναι, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
5: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια. Και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
1: Δύο-τρία αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν.
2: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
1: Εκλογές έχουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
1: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
2: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες μου είπαν έτσι την account τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει, έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
1: Μα και εγώ...
2: και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
1: Έτσι.
2: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, σε όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλοι την ή το ίδιο, όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Είναι 15 χρόνια μετά. Τι συζητάμε, ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα? Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα. Πες, ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει, για μένα δεν με ενδιαφέρει. Όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και 18ος.
1: Πήρες φορά, πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
2: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, μπορεί να αλλάξει. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο. Αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
1: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου,
1: ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
0: Ιλιώνα. Στο Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Πασόκ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Για αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωση του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα. Βεβαίως, αυτό το μέτρο το οποίο έχει έκανε προτείνει το την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ήδη από την Πέμπτη, για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτή λοιπόν, αυτό το μέτρο που προτείνει το Πασόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το Πασόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
1: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που, για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
6: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
1: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω και ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα, αν ξέρω αν δουλάξεις με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας.
1: Το ένα είναι τα εισιτήρια.
0: Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάσαι την πρώτη Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι, η κυβέρνηση από την άλλη μεριά γιατί δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει στο πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
1: Δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
0: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά. Τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
1: Για να πούμε και για την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
0: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να τους ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα ο κύριος Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το Πασόκ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
1: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Θέλω να σου πω κάτι
1: από τελευταίο.
0: Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
1: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κύριος Ανδρουλάκης και του κύριου Δούκα.
0: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
1: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
8: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30, εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκι από το Ήλιον, Μαρινάκι από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7...

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα.

0: μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε και πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνος σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για την ποινική
0: περαιτέρω την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ Έλενα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούζ. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Ταχυράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από Μουντιάλ.
3: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, ο ραδιοφωνικός εταίρος μάλλον.
3: Μπράβο,
0: είναι Τσαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
3: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Να είστε
3: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία. με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει και κατά την προσφυλή του συνήθεια οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
4: Τι πολιτισμικό σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους δηλαδή.
3: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι...
4: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον από αυτά... Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των Κρυψανόβρων για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις, εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
4: Χάρη και η Καρντάσιαν, να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
3: Δεν το σκέφτηκα γιατί εγώ πήγα καθαρά αγωνιστικά, είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
4: Σε ευχαριστώ Νίκο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
6: Ω,
5: κόκκιπε, κομπάνιο.
7: Team colleague.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο ζωντανός σταθμός.
12: Star FM 93.
13: Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
7: Αποκλειστική.
5: Yo, team colleague.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ.
9: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
11: Ο
12: ζωντανός
11: σταθμός.
12: Star FM 93.
13: Σύγχρονη δόμηση.
14: Πλήρης ανακαίνιση.
13: Άψογα υλικά.
14: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
13: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
14: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
14: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.

0: Stores. Μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
5: Ρωμαίο.
4: Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ακούς Star FM 933. Star FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
12: Star FM 933 και καλώς μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ παρέιτσα να περάσουμε όμορφα στο μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, με όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις. Όλα αυτά τα ακούς και τα μαθαίνεις φυσικά μέσα από τον Star FM και τους 93 και 3. Είμαι ο Δήμος, είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό. Να πούμε όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3, διότι το μουσικό μας κοκτέιλ το απολαμβάνετε και το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από το ραδιοφωνό σας στους 93 και 3, μπορείτε όμως να μας ακούτε σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, από το κινητό σας τηλέφωνο, το tablet, τον υπολογιστή σας, το laptop σας ή την smart τηλεόρασή σας. Πληκτρολογείτε star.fm.gr ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού μας εντελώς δωρεάν. Θα το αναζητήσετε στο Play Store γράφοντας Star FM 933. Τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με παράξενη είδηση, με έναν υπάλληλο ο οποίος από το εξωτερικό έρχεται η είδηση αυτή. Απλά τώρα δεν έχω καταλάβει από ποια χώρα είναι, διότι ο κύριος Γκαρτσία Τζοακίν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος όπου επί 2 δεκαετίες δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα στις υπηρεσίες του και θεωρούνταν υπόδειγμα εργασίας. Μάλιστα το κράτος θέλησε να τον βραβεύσει κάποια στιγμή αφού του είχε αλλάξει αρκετές θέσεις και αρκετά πόστα και τον είχε βάλει στην πόλη του Γκαντίθ το 1990, όπου εκεί τον είχε βάλει να κάνει μια επίβλεψη στην μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, η οποία όμως ήταν και υπό την επίβλεψη του Δήμου η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι λοιπόν ο υπάλληλος αυτός είχε αρκετά χρόνια, πάνω από 6 στο καινούριο αυτό πόστο του, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και αποφάσισε να τον βραβεύσουν. Ψάχναν λοιπόν να τον βρουν και κανείς δεν τον θυμόταν ή δεν θυμόταν να τον έχει δει τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αφού τον έψαξαν αρκετά, κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος είχε να πατήσει πάνω από 6 χρόνια στην δουλειά του. Μάλιστα όταν τον ρώτησαν πότε πήγαινε και τι έκανε, ο ίδιος δεν έδινε σαφείς απαντήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να του πούν ότι και τα 6 χρόνια δεν πήγαινε, αλλά ότι την τελευταία χρονιά δεν πήγε και μάλιστα έγινε και δικαστήριο που του ζητήθηκε να επιστρέψει πίσω το χρηματικό ποσό που είχε λάβει από την τελευταία χρονιά στη δουλειά του, όλους τους μισθούς της τελευταίας χρονιάς, διότι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πήγαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος πάντως αλλά και ο κύκλος του δηλώνουν ότι δεχόταν bullying τα περισσότερα χρόνια στην δουλειά και αυτός ήταν ο λόγος όπου ο υπάλληλος είχε αποφασίσει να μην πηγαίνει καθόλου στο πόστο του, το οποίο το ξεκίνησε σταδιακά, δηλαδή πήγαινε λιγότερες μέρες στην αρχή, μετά δεν πήγαινε όλη τη βδομάδα, περνώντας ο καιρός πήγαινε ας πούμε μια φορά τη βδομάδα στο πόστο του, μετά μια φορά το μήνα και είχε καταφέρει τα τελευταία 6 χρόνια να μην πηγαίνει καθόλου στη δουλειά του, να πληρώνεται κανονικά και κανένας να μην τον έχει πάρει είδηση. Και τελικά τον κατάλαβαν ότι απουσιάζει και δεν πάει στο πόστο του όταν αποφάσισαν από την υπηρεσία του να τον βραβεύσουν, επειδή ποτέ δεν είχε κάνει κάποια αναφορά, δεν ζήταγε άδειες, δεν είχε δημιουργήσει θέμα. Και τότε λοιπόν κατάλαβαν ότι ο υπάλληλος αυτός πολύ απλά δεν δημιουργεί θέματα γιατί δεν πάει στη δουλειά του. Μπράβο του πάντως. Πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε, δεν πήγαινε στη δουλειά του, πληρωνόταν κανονικότατα και μια χαρά. Εμείς θα περάσουμε σε αγαπημένο τραγούδι, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και στα social media Μπορείτε να μαθαίνετε νέα εξελίξεις, να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Γρεβενά, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Δεν μιλάω άλλο, φύγαμε αμέσως τώρα για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Μόνο τα καλύτερα απολαμβάνεις εδώ στον Star FM 933 και στο μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Αλλά και κάθε μεσημέρα και στις 3 είμαστε εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, γιατί σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούς και μαθαίνεις πραγματικά αυτά που χρειάζεται να γνωρίζεις. Και τώρα, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πάω μια αρκετά περίεργη είδηση, καθώς γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση της και να χωρίσει με τον σύζυγό της, διότι έψαξε το κινητό του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνομιλίες βρήκε να κάνει ο σύντροφός της με γνωστό AI, το οποίο μπορείς έτσι να μπεις και να συζητήσεις μαζί του. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, είχε δει ότι ο σύζυγός της φαίνεται λίγο κάπως παράξενα και αποφάσισε να πάρει το κινητό του και να το ψάξει. Μπήκε λοιπόν στις συνομιλίες του chat με την γνωστή αυτή εφαρμογή AI που μπορείς να μπεις και να συνομιλήσεις μαζί της, και είδε ότι ο σύζυγός της ρώταγε στην συγκεκριμένη εφαρμογή τι να κάνει, γιατί πλέον δεν νιώθει το ίδιο για την σύζυγό του, δεν την αγαπά, δεν του αρέσει, νιώθει κενό και διάφορες άλλες έτσι κουβέντες και συζητήσεις που είχε με το ρομπότ, κάτι το οποίο φυσικά η γυναίκα έκατσε και διάβασε όλες τις ερωτήσεις και όλες αυτές τις απορίες που είχε ο σύζυγός της προς την εφαρμογή και κατάλαβε ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος να κάθεται και να είναι μαζί του. Έτσι λοιπόν, χωρίς να του πει τίποτα, πήρε τα πράγματά της, σηκώθηκε, έφυγε, και όταν μετά από κάποιες ώρες ο σύζυγός της κατάλαβε ότι απουσιάζει από το σπίτι η ίδια αλλά και όλα της τα πράγματα, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της και η ίδια του είπε ότι τελικά, αφού ένιωθε όλα αυτά αυτό το διάστημα, για ποιο λόγο δεν έκατσε να τα πει στην ίδια, να τα συζητήσουν, να δουν τι μπορεί να γίνει, και καθόταν και τα συζητούσε με μία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αποχώρησε, άφησε τον σύντροφό της και χώρισαν. Μάλιστα. Τι έπαθε ο άνθρωπος, είδατε? Μπήκε, συζητούσε όλα αυτά με το AI και μόλις τα είδε η γυναίκα του, σου λέει, ας σηκωθώ να φύγω, αφού δεν νιώθει τίποτα για μένα, και κάθεται και τα συζητάει τώρα με την εφαρμογή. Και έτσι δυστυχώς το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάτε πουθενά εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Και εννοείται, πάντα κοντά μας έχουμε τη γευστική, τη μοναδική, την ξεχωριστή, την λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ μπορείς να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο καλώντας το 23900 και να απολαύσεις την πιο λαχταριστή πίτσα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Και εννοείται για το φινάλε να δοκιμάσεις και τη μοναδική σοκολατόπιτα με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι όλα τα λεφτά. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο έρχονται πανέτοιμα όλα στο σπίτι σου για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night.
7: Central και...
12: Φύγαμε.
13: All day.
7: Central στη Γαλατινή.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
14: Frictoria.com Data Center Services.
16: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
14: Frictoria Data Center Services.
17: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
14: www.frictoria.com
18: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
19: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Συνεχίζουμε δυνατά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, εδώ παρέιζε μας κάθε μεσημεράκι στις 3, αλλά και κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 μας απολαμβάνετε δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Star FM στους 93 και 3. Και εννοείται μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Τώρα να περάσουμε να δούμε έτσι μια παράξενη είδηση, διότι παρακολουθούμε εμείς εδώ και σας μεταφέρουμε παράξενα νέα και έχουμε και κάποιες απορίες. Οπότε θέλω λίγο σήμερα να περάσουμε και να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ και έχει μπει στα ρεκόρ Guinness. Δηλαδή τι κιλά είχε το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Το μεγαλύτερο καρπούζι λοιπόν που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο έχει καταγραφεί το 1990, το οποίο μάλιστα είχε καλλιεργηθεί στο Tennessee από τον Bill Carson. Το 1990 λοιπόν κατάφερε να μπει το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και από τότε παραμένει, το οποίο μάλιστα ζύγιζε, εδώ ακούστε, καρπούζι το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Μιλάμε για απίστευτα τεράστιο καρπούζι. Ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι στον κόσμο, το οποίο ζύγιζε 108 κιλά. Είχε καλλιεργηθεί το 1990 και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ Guinness και από τότε νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο άλλο καρπούζι που να το έχει ξεπεράσει. Μιλάμε για ένα τεράστιο καρπούζι, 108 κιλά. Εντάξει, τώρα φανταστείτε αν το συγκεκριμένο καρπούζι τότε το 1990, που μετά το κόψαν κιόλας και το φάγανε, πόσα άτομα, πόσες οικογένειες θα είχαν φάει από το καρπούζι αυτό, το οποίο κατάφερε, ξεχώρισε για το βάρος του, καθώς ζύγιζε 108 ολόκληρα κιλά και μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Αυτό είναι καρπούζι γίγας. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο καρπούζι που έχει υπάρξει ποτέ στον κόσμο. 108 κιλά, παρακαλώ πολύ. Φύγαμε για τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε, δώστε ένταση και εμείς τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούς Star FM
1: 93.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Με αγαπημένο τραγούδι ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά είμαστε μαζί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε παρέιτσα στον Star FM. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαστε λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα πάντοτε συντροφιά με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. Σε λίγο θα μάθουμε έτσι περισσότερα για τη Ρωμαίο, διότι τώρα θέλω να σας πω σε κάτι έτσι το οποίο αξίζει να σας μεταφέρουμε. Έχουμε ακούσει για εξωφρενικά ποσά που μπορεί να κοστίζουν κάποια φαγητά, κάποιοι καφέδες, κάποια αρώματα. Ποσά τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και τα αγοράζει. Τώρα λοιπόν θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ας πούμε θα σας πάω στο πιο ακριβό πεπόνι το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Και όμως καλά ακούσατε, πόσο μπορείτε έτσι να φανταστείτε ότι κοστίζει ένα πεπόνι. Το πιο ακριβό πεπόνι στον κόσμο. Το πιο ακριβό λοιπόν πεπόνι στον κόσμο. Πρόκειται για ένα πεπόνι το οποίο είναι από την ποικιλία Yubari και ονομάζεται Yubari King, το οποίο, εδώ ακούστε, κοστίζει σχεδόν, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος όπως το απλό πεπόνι, πόσο μπορεί να είναι. Λοιπόν, ένα μικρό πεπονάκι μπορεί να κοστίζει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλιστα, σε δημοπρασίες που γίνονται στην αρχή της σεζόν, με το που βγουν δηλαδή τα συγκεκριμένα πεπόνια, τα Yubari King, οι τιμές είναι ακόμη πιο αστρονομικές και μπορεί ένα μικρό πεπονάκι να το αγοράσει κάποιος και να διαθέσει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τώρα τι ξεχωριστό έχει το συγκεκριμένο πεπόνι, το οποίο στην αρχή του, με το που βγουν δηλαδή και τα μαζεύσουν, μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ και γίνονται ολόκληρες δημοπρασίες για να τα πάρουν. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο ξεχωριστό να είναι στη γεύση του. Πρόκειται πάντως για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μετά στην πορεία τα πεπόνια αυτά πολλούνται γύρω στα 120 με 150 ευρώ. Μιλάμε για, εντάξει, εξωφρενική τιμή τώρα για να πάρεις ένα μικρό πεπόνι, να δίνεις και 150 ευρώ. Πόσο μάλλον 19.000, με το που βγουν και τα μαζεύσουν. Εντάξει, απίστευτο. Τώρα θα σας πάω στο πιο νόστιμο μαύρο χρυσό. Όχι, όχι, δεν είναι απλά χρυσός. Μιλάμε για ένα κοτόπουλο το οποίο λέγεται ο μαύρος κόκορας, με καταγωγή από την Ινδονησία. Έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα καθιστά τα συγκεκριμένα κοτόπουλα ξεχωριστά. Έχουν μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη με περισσότερη μελανίνη από τις υπόλοιπες κότες και έτσι εξ ολοκλήρου το κοτόπουλο αυτό είναι μαύρο. Λέγεται λοιπόν ο μαύρος χρυσός. Είναι ένα από τα πιο ακριβά κοτόπουλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο και ένα μικρό νεογέννητο κοτόπουλο κοστίζει σχεδόν 2.500 ευρώ. Εντάξει, τώρα να δίνεις και 2.500 για να φας ένα κοτόπουλο, δεν ξέρω. Βέβαια τώρα θα μου πεις είναι ο μαύρος χρυσός, το αποκαλούν έτσι. 2.500 κοστίζει το συγκεκριμένο κοτόπουλο, μπορεί έτσι τα πολύ πιο μικρά να είναι πιο φθηνά γιατί θα είναι λιγότερο σε γραμμάρια. Ωστόσο έτσι ένα κοτόπουλο πάνω κάτω του κιλού, ας πούμε, κάπου εκεί κοστίζει γύρω στα 2.500. Κι όμως υπάρχουν άτομα τα οποία διαθέτουν αυτά τα ποσά για να απολαύσουν αυτό το μαύρο κόκορα. Είμαστε ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Συντροφιά πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900. Καλείς από τις 6 και το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να απολαύσεις την αγαπημένη σου λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Τι θες χωριάτικη, τι θες αλακρέμ, special. Τι θες μαργαρίτα, τι θες καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και απόλυπο κασεράκι. Είμαι έτσι ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Ό,τι και αν επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάθεις την πλάκα σου με τη λαχταριστή πίτσα που έχει Ρωμαίο. Μοναδική, πάντα με τα καλύτερα υλικά, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και φυσικά θα απολαύσεις και το πενιρλί σου από τη Ρωμαίο, το κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου. Αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου και την μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. θα την παραγγείλεις για να την αφήσεις έτσι για το φινάλε του γεύματός σου, για να σου αφήσει την καλύτερη γεύση. Όλα αυτά λαχταριστά και μοναδικά από την Πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Το ραντεβού μας το ξέρετε, καθημερινό είναι, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Εδώ τα λέμε στον Star FM 933 και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραντεβού μας εδώ δυνατά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ωρα μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Σεντράλ και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com. Star FM

FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δεν χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Star FM

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 9:32.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
6: Είμαι η Πάολα.
7: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
8: Είμαι η Αναβίση.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Είμαστε η Ονειράμα.
11: Είμαι η Μαλού.
12: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
8: You're simply... 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: απαντάω.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία. Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night.
3: All night, all night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: είμαι εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93,3.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93,3. 93,3.
9: Star FM 93,3. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Χάδι που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star
1: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM
2: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.